ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πόσο είναι το τραγούδι να τελειώσει?
0: Έλα, Μαρδιόνι, 10 δεύτερα.
1: Έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση ο Πρίντεζης, ας πούμε. Πρίντεζης, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια.
1: Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Είναι τα πάντα, είναι ο μαέστρος. Είναι ο απόλυτος.
1: Ο ταξιθέτης, ο σκηνογράφος, ο Μπούμαν.
0: Ναι.
1: Το Μπούμαν. Μπούμαν θα τον λέω από εδώ και πέρα.
0: Ο Μπούμαν, ναι. Τι είναι.
1: Αυτός που κρατάει το μικρόφωνο.
0: Δεν μας
1: κρατάει. Μπούμαν, ωραίος.
0: Μπούμαν, το αρέσει τώρα.
1: Μ' αρέσει, τώρα τελείωσε. Γιάννης ο Μπούμαν.
0: Γιάννης Μπούμαν.
1: Λοιπόν, η Μαρία η Κόντου.
0: Κάτι
1: θα βρω και για την Κόντου να πω. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι ανεξάντλητος.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Σας τους έχουμε πει. Ποτέ. Χιλιάδες φορές.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία. Λοιπόν, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, όχι στο Earth και το News. Ενδιάμεσα στο Earth News και στο Radio.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τρόπος, πρώην είπα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Κυριακή, καλημέρα.
0: Γεια
1: από
0: σου,
1: την Καλαμάτα.
0: Κυριακή.
1: 26 βαθμούς ήδη στην Καλαμάτα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονισιφόρο, την Ονισιφόρα και τον Σόζοντα.
0: Να ζήσουν.
1: Γιορτάζει ο Σόζον.
0: Και
1: Σόζον.
0: Και στο Σαλάμι.
1: Ο Σόζον. Τι είναι το Σαλάμι?
0: Αυτό σωθεί το. Είναι Εθνική Μέρα Σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, άσχετο.
0: Χρόνια
1: ναι.
0: Πολλά Σαλάμι. Μ' αρέσει το Σαλάμι.
1: Εξαρτάται.
0: Τη
1: Λευκάδα.
0: Και τη Μπύρα.
1: Λευκάδα είναι πολύ ωραία.
0: Και τη Μπύρα είναι ναι. Ωραία.
1: Μ' αρέσει τη Λευκάδα.
0: Λοιπόν. Εξάλλου, κάτι να σαλαμάκι.
1: Αυτό, μεγαλώσαμε.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Τώρα είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να συνεργάζονται, να είναι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό ουρανό και γαλάζιους ουρανούς.
0: Βέβαια.
1: Ήθε, μακάρι. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν και η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτά τα Ολιζέοβ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Εσύ σ' αρέσουν τα πορτογαλικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Χάλια. Χάλια.
0: Και ειδικά όταν γίναμε ανεξάρτητοι εμείς οι Βραζιλιάνοι από τους Πορτογαλούς, απελευθερωθήκαμε και τα μιλάμε πιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ακούτε να δείτε τι έγινε. Οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν, μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ωραία είναι Σιρακούσος.
0: Ναι.
1: Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια

0: των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σας υπενθυμίζω ότι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, είχε υπογράψει κάτι και είπε τώρα βάζω τέρμα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Είναι μία από τις στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που έχουν μείνει, που έχουν μείνει με χρυσά γράμματα.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Αυτό το είχε κάνει ο Αβραμόπουλος. Ο Καμένος τι είχε κάνει, είχε πάει εκεί που γίνει ναυμαγία της Σαλαμίνας.
0: Με κόκκινο χαλί.
1: Και είχε ρίξει στεφάνι στη θάλασσα. Θεέ μου τι ζούμε, ακόμα και αν είμαστε εντάξει. 1833.
0: Είναι η Κατερίνα και είναι εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται. Δεν ντρεπόντουσαν τότε. Φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλαμίδι. Έχετε πάει να
0: δείτε. Πού χωρούσε στο Παλαμίδι.
1: Πού τον είχαν αυτό τον άνθρωπο ολόκληρο, Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Ένα μικρό κελάκι ήταν, ας
1: πούμε. Που δεν χώραγε να μπει.
0: Τρύπα. Ναι.
1: Εγώ μόνο, εγώ χώρα.
0: Άσε που έχει πολλά σκαλιά να ανέβει. Αλλά το παραβλέπουμε.
1: Εγώ. Εντάξει.
0: Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας.
1: 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος
0: της ΕΡΤ. Εδώ που είμαστε εδώ. Το 1960 σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Βέβαια ήξερα από ιστιοπλοεία, ήξερα. 1964.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Ήξερα από ιστιοπλοεία.
0: Ναι, ιστιοπλοεία ήξερα, καλά. Ιστιοπλοεία και ναι, καβαλή και μαγαλόγου. Ναι, αυτά.
1: Και άλλο. Ναι.
0: Τέλος.
1: 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών που επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο. Ακούστε τώρα με τίτλο Άξιον Εστί. Ποίηση Οδυσσέα Λύτη. Φυσικά. Χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ευτυχώς υπήρχε και η ΔΕΘ.
0: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν. Ηλίας Καζαντζόγλου λεγόταν. Ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει κάνει το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το Λιμάνι της Αγωνίας.
1: Έτσι.
0: Το 1930 γεννιόταν ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, την Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
1: Πολύ την αγαπώ.
0: Έχει κάνει και ένα πέρασμα από τα Φιλαράκια, τραγούδισε με τη Φίβη, εκεί το Σμέλικατ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
1: Αλλά δεν το έλεγε καλά και δεν είχε καλή φωνή. Λοιπόν, 1827 χάνουμε τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του Ναπολέοντα.
0: Τον ποιον, Παύλο Μαρία.
1: Ναι, Παύλο Μαρία Βοναπάρτη.
0: Παύλο Μαρία. Ναι. Τι να πεις.
1: Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάσσα. Μια εντελώς τυχαία. Τυχαία ήταν, φανταστείτε. Δεν ήταν μάλλον στον πόλεμο. Εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε. Γενική θλίψη. Όλη, μεγάλη θλίψη για τον Παύλο Μαρία.
0: Ναι.
1: Το 2003 χάναμε τον Αρτέμι Μάτσα. Ο άνθρωπος αυτός είχε καθιερωθεί, δοσύλλογος, κακός.
0: Σπιούνος, ναι, όλα αυτά.
1: Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, λένε όσο το γνώρισαν, έτσι, φυσικά. Και το 2015.
0: Και ο Δήμος Σταρένιος.
1: Βέβαια.
0: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους
1: ρόλους.
0: Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε. Ναι, λένε ναι. Αυτοί που τους ξέρουν. Ναι, ναι. Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους
1: ανθρώπους. Το 2015 πέθανε η Βούλα Ζουμπουλάκη και εκείνη η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και του θεάτρου και κυρίως του θεάτρου.
0: Πολύ
1: και του κινηματογράφου κτλ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σταύρο. Πολύ καλή ερώτηση, κυρία Σερέτη, στη ΔΕΘ, να ξέρεις.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Χρήσιμη για κάτι που αφορά ευρύτερα θέματα εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας. Καλές εκπομπές σε όλους. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας από τη Σάμο. 28 βαθμούς έχει ήδη το Καρλόβαση, ρε. Κολυμπάμε μόνοι μας 8 το πρωί με φόντο το πλεούμενο που πάει για ψάρεμα.
1: Ωρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Και λέει παρακαλώ, μη ζηλεύετε.
1: Φυσικά και ζηλεύουμε.
0: Φυσικά και ζηλεύουμε.
1: Είσαι στην Ισάρα τώρα, έχει 28 βαθμούς το πρωί για
0: ψάρεμα. Κανένα γύρω-γύρω. Ναι. Πήγαινα και εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγαινα 7 η ώρα το πρωί, ψυχή ζώσα, λίμνη θάλασσα.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Ωραία, ρε. Είναι ωραία, τέτοια ώρα. Το καλοκαίρι δεν το έκανα. Αλλά τώρα το έκανα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παύλο μας. Γερμανικός χειμώνας. Ελπίζουμε να μην χειμωνιάσει και στη Γαλλία. Είναι πλέον άδειλο το αύριο, μιας και δεν υπάρχουν μόνον αυγά, αλλά φίδια πολλά και κατάμαυρα. Ήρθε η ώρα οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας να κινητοποιηθούν για να μην χαθεί η Ευρώπη που γνωρίζουμε. Δίπλα στο Σλάβα Ουκραίνη θα αναφωνούμε πια και δόξα στη δημοκρατική Ευρώπη.
1: Προσέξτε.
0: Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο.
1: Προσέξτε,
0: αλλά...
1: κύριε Παύλο, μου να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτή την υπόθεση που είναι. Με... Το βλέπαμε ότι ερχόταν. Δηλαδή, εννοούμε τι λέμε. Τι εννοούμε, εννοούμε την επικράτηση της άκρας δεξιάς της στη Γερμανία.
0: Της νεοναζιστικής ακροδεξιάς, ναι, δεν, είναι απλά, δεν είναι μια απλή ακροδεξιά.
1: Δεν είναι μια Λεπέν, ας πούμε.
0: Γιατί η Λεπέν τα ίδια, είναι απλά το κρύβει. Απλά το κρύβει καλύτερα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτοί δεν το κρύβουν κιόλας.
1: Οι άνθρωποι, προσέξτε, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που εξελέγησαν. Εντάξει, αυτό είναι δικά τους. Τους ψήφισαν.
0: Βέβαια.
1: Αυτό
0: και,
1: είναι.
0: Και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει. Σωστά,
1: ναι. Ναι, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους ο κόσμος. Δεν μπορώ να το. Αυτό δεν ξέρω τι ειδικότητα χρειάζεται. Πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ανακόλουθοι στη ζωή τους και σε αυτά και πιο υποκριτές και ψεύτες από ό,τι έχει γράψει ιστορία.
0: Καταπέλτησες,
1: ρε. Ρε Διονύση, δηλαδή συγγνώμη, εγώ έβλεπα αυτή η τύπησα, έχουμε κάνει τόσα αφιερώματα, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή του AFD.
0: Τα Μπάιντερ, ξέρω εγώ κάπως. Βάγγελ.
1: Αυτή λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Συγχαίρεται τους ομοφυλόφιλους.
0: Και είναι ομοφυλόφιλοι.
1: Είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι παντρεμένοι. Με γυναίκα. Λοιπόν,
0: είναι κατά της υιοθεσίας. Είναι κατά της υιοθεσίας τέκνων.
1: Από ομοφυλόφιλους. Έχει δύο.
0: Έχει
1: παιδιά.
0: Δύο. Ναι. Έχει υιοθετήσει δύο.
1: Ναι. Πώς το λένε, είναι υπέρ της μετανάστες και έχει παντρευτεί Ασιάτισσα.
0: Είναι υπέρ της Γερμανίας, Uber, Alles και τρέχα γύρευε.
1: Και εσύ στην Ελβετία.
0: Και εσύ στην Ελβετία, δηλαδή. Okay.
1: Αν πας και ψηφίζεις αυτή να είναι την τύπησα, έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Καταρχήν, γιατί είναι ανακόλουθη, πρώτον. Και γιατί έχεις αυτά τα πιστεύω.
0: Νομίζω ότι σκληρή κριτική, αλλά to the point κριτική την έχει κάνει ο Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είπε... για να χαίρεσαι για αυτό που έγινε στη Γερμανία, πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή προδότης.
1: Εντάξει.
0: Δύο λέξεις, αυτά είπε. Ή ηλίθιοι ή προδότες χαίρονται με αυτό που έγινε στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Για να μην νομίζουμε ότι σήμερα θα αλλάξει ή από αύριο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Σε ένα κρατήδιο. Δεν ασκεί ομοσπονδιακή πολιτική. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, άμυνας και διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, είναι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά που έχει το τοπικό κρατήδιο είναι θέματα στην εκπαίδευση, θέματα στην αστυνόμευση, θέματα τέτοια πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί προφανώς θα αφήσει το στίγμα της. Το θέμα είναι αν είναι προάγγελος των όσων πρόκειται να γίνουν στις εκλογές που θα έχουν τις γενικές σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό είναι το μείζον, εν πάση
1: περιπτώσει. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα. Μεγάλο. Κάνουμε μία παύση εδώ, σε αυτά που σας λέμε, και στέλνουμε 4 καλημέρες, μεγάλες όμως.
0: 4.
1: Στην Νικολέτα, στην Αφροδίτη, στον Νίκο και στον Γιώργο που μας ακούν ενώ κάνουν τη βόλτα τους στη Χειροσήμα.
0: Μπράβο. Μπράβο
1: που είναι Earth News Radio αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: 105,8.
1: Ναι.
0: Όχι άλλο.
1: Παιδιά, μην αλλάξετε συγγνώμη. Μας ακούνε από το Ερτέκο, Διονύση.
0: Καλημέρα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουμε πει ότι μας ακούτε και από το Ερτέκο. Το έχουμε πει.
1: Γι' αυτό. Τα παιδιά το ξέρανε. Είναι στη Χειροσήμα. Πες μια καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Χειροσήμα. Καλημέρα και στα παιδιά.
1: Στα Ιαπωνικά, πες.
0: Το ίδιο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Που είναι. Είχε 3 μέρες αναρωτική.
1: Γιατί.
0: Ξέρω εγώ. Καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Εσύ ακουγόμαστε παντού, έτσι. Παντού, φτάνουμε μέχρι τη Χειροσήμα.
0: Μα βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ παντού, με τι.
1: Θα ήθελα και εγώ να πάω στη Χειροσήμα.
0: Στη Χειροσήμα, ειδικά στη Χειροσήμα.
1: Θα ήθελα να πάω. Είναι τόπος, πώς το λένε, που έχει γραφτεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία, ας πούμε.
0: Σωστό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα, ενώ γίνονται αυτά τα κοσμοϊστορικά πράγματα, ας πούμε. Κοσμοϊστορικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα δείξει. Μπας περιπτώσει, αλλά μπας περιπτώσει είναι σοβαρά αυτό.
1: Είναι σοβαρά
0: πράγματα. Ασχολούμαστε με το αν, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός αντί να είναι εκεί που ήταν ένας άλλος πολιτικός και μιλούσε, παρουσίαζε βιβλίο για τον Αντωνιάδη.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε. Όχι.
0: Τι όχι.
1: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια παρά να έχουμε αυτά, σαν αυτά που έχουν
0: κάνει. Καλύτερα. Αυτό ξαναπέστο. Ναι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πουσιώδη και αδιάφορα.
1: Επίσης.
0: Αδιάφορα εντελώς παντελώς.
1: Έχει μπει πια στο DNA μας.
0: Ναι.
1: Το εξής πράγμα, να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
0: Δηλαδή, ναι, ρε, ωραία,
1: όπου,
0: ναι.
1: Γιατί βγαίνει ο ήλιος από την Ανατολή,
0: ναι.
1: Ας πούμε. Είμαστε ικανοί να γκρινιάξουμε και γι' αυτό. Μήπως κάτι σημαίνει, μήπως γυρνάει την πλάτη του στη Δύση, μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός.
0: Ή μήπως οι Ανουνάκοι έβαλαν το δάχτυλό τους.
1: Μήπως δεν είναι συμπεριληπτικό. Ρε εσείς, αφήστε το ρέμο στην ησυχία του, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, να μην αφήσετε το ρέμο στην ησυχία του.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως ντεκόρ τον Μεγαλέξανδρο. Τι είναι ο Μεγαλέξανδρος για να το χρησιμοποιεί ντεκόρ.
1: Τι είναι.
0: Όχι, τέτοια διάβαζα.
1: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Όχι, αλλά δεν πρέπει όμως. Γιατί να το χρησιμοποιούν και ποιος έδωσε την άδεια γι' αυτό.
1: Μα σοβαρά τώρα.
0: Μα κανείς δεν
1: έδωσε. Ότι τι είναι δηλαδή το άγαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Είναι σημείο κατά τεθέν τη πόλη. Άμα είναι έτσι να πήγαινε και να πάρει το Λευκό Οίκο και το Λευκό Οίκο, λέω. Λευκό Πύργο και να τραγουδούσε πάνω τον Λευκό Πύργο. Γιατί δεν πάει.
1: Παιδιά, δηλαδή έχουμε ξεβεί, θέλουμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
0: Για κάποια πρέπει να γκρινιάζουμε.
1: Αξίζει.
0: Γιατί τα κάνουν όλα ίσιωμα.
1: Καλή, ήταν πολύ χαρούμενοι Θεσσαλονίκη που θα περιμένουν να κάνει συναυλία.
0: Έχω άλλα άκουσα από και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: από τον Δήμαρχο δεν τον άκουσα, δεν μιλάω. Ο Δήμαρχος είναι μακρόθεν. Τώρα είναι τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Λέει, εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να δούμε.
1: Και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άδεια.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Μόνο θα αποφάσει ο Ρέμος και πήγε σε μια σκηνή να κάνει μια συναυλία.
0: Ο Ρέμος προσωπικά το κάνει αυτό.
1: Ο Ρέμος παιδί μου το κάνει για 30
0: όχι,
1: χρόνια.
0: Όχι,
1: στο
0: όχι,
1: τραγούδι.
0: Άλλο λέω. Ο Ρέμος προσωπικά είπε εκεί θα μπει η σκαλωσιά.
1: Εκεί θα μπει. Φαίνεται εκεί. Ωραία, ωραία. Και
0: το
1: εγώ
0: πάλκο.
1: Θα
0: λέγανε. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα να γκρινιάζουμε και
0: εμένα
1: για μια
0: αρέσει,
1: συναυλία.
0: Να, καλύτερα να γκρινιάζουμε για τέτοια παρά να γκρινιάζουμε για άλλα
1: για
0: που γκρινιάζουμε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν γίνεται
1: ρε
0: εσύ Κατερίνα. Άμα είναι να πάτε στην Νορβηγία ή στην Δανία που δεν γκρινιάζουν. Που και αυτοί γκρινιάζουν. Καλημέρα στη Μέρη τη φίλη μας από το Ανόβερο. Μαύρη μέρα ξημέρωσε και προβλέπεται να χειροτερέψει. Άλλα 4 κρατήδια περιμένουμε να εκλέξουν τους ίδιους φασίστες, μας λέει η Μέρη που ζει στο Ανόβερο.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, τότε. Υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία. Μεγάλο.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μεγάλο
1: γιατί,
0: πρόβλημα.
1: Γιατί το επαναλαμβάνω. Υπάρχει προηγούμενο.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή. 17 βαθμούς στην Ξάνθη. Άρχισε να πέφτει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρχισε να πέφτει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λέει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι όντως χάλια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να την διορθώσει η ακροδεξιά. Αυτά είναι τα επίχειρα μιας άλλης ανατολικογερμανίδας, ας πούμε, της Μέρκελ. Δικά της επίχειρα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε και ξύνουμε τέτοιες πληγές. Πρωί-πρωί.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί. Ναι, όχι, να ξύνουμε. Όχι, Διονύση, να ξύνουμε. Δεν κατάλαβα. Ακούσα, παιδιά, το αμίμητο δηλαδή το πράγμα. Τι έχει περάσει στον κόσμο,
0: ναι.
1: Και τι πιστεύει ο κόσμος, το οποίο. Λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνομιλούσα με έναν κύριο, οδηγό ταξί,
0: ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Μας το πες και στην εκπομπή,
1: ναι, και μου έλεγε, ναι. Που μου έλεγε ότι έχει προβλήματα,
0: ναι.
1: Ο άνθρωπος με τα τέτοια. Όμως,
0: ναι.
1: Μου είπε το εξής πράγμα. Ότι αν δεν είχαμε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας,
0: ναι.
1: Και τα είχαμε καλά με τον Πούτιν,
0: ναι.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε μία συμφωνία μόνοι μας με τον Πούτιν,
0: ναι.
1: Και να παίρνουμε φτηνά φυσικό αέριο.
0: Από τον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, άμα το πιστεύει ο
1: όχι.
0: Κύριος, τι θα το αλλάξει μια λάθος.
1: Όχι, όχι. Το εξήγησα. Μ' άκουσε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Και του λέω, ακούστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του ή ο κάθε Μητσοτάκης. Κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας να κάνει μόνος του μια συμφωνία με μια χώρα στην οποία έχει σταθεί.
0: Πώς θα μπορεί. Δεν μπορεί, δεν ήταν, μας περιμέναν. Εγώ θυμάμαι και δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας μεγάλης, μεγάλο εκδότη, που έλεγε ότι 5 εκατομμύρια ρούβλια μας περιμένουν στα σύνορα.
1: Τώρα περίμενε μισό λεπτό. Δεν μπορεί.
0: Ήταν ή δεν ήταν πρωτοσέλιδο.
1: Ας το πρωτοσέλιδο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Το εξήγησα γιατί δεν μπορεί. Γιατί είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πάρα πολλούς άλλους λόγους και για ιδεολογικούς ακόμα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα, κάτι κάνει λάθος η Ευρώπη. Και οι μεγάλες χώρες, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, που έρχεται σιγά σιγά η ακροδεξιά, μας λέει ο Απόστολος, 16 βαθμούς στην Οριστιάδα, παρεμπιπτόντος. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει. Δεν ξέρω αν κάνουν αυτοί οι λάθη ή είναι
1: δεν
0: θέματα.
1: Έρχεται μόνη της.
0: Ή είναι θέματα κολλήματα, σαν αυτό που περιέγραφε για παράδειγμα η Κατερίνα Μόλις, τα οποία στερούνται, όχι στερούνται λογικής, αλλά και γνώσης πραγματικών δεδομένων.
1: Ναι.
0: Άμα τα στερείς από αυτά και μετά κάνεις μια θεωρία που σε βολεύει, σ' αρέσει, εσύ νιώθεις εντάξει, ωραία με τον εαυτό σου, αλλά δεν στέκει. Παλιά αυτό τους λέγανε θεροβάμονες ή ξέρω διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο. Το Γιώργο, εγώ θα γκρινιάζω μέχρι να πας σε ρέτη στο λιβάδι.
1: Άλλο
0: κοσκινάκι
1: αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένας λόγος να γκρινιάζεις.
0: 29 βαθμούς ήδη στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι.
1: Πάμε για λίγο.
0: Δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παπαχλιμίτζο που του τα έχω μαζεμένα.
1: Και τη Στέλλα.
0: Η Στέλλα δεν τη τα έχω μαζεμένα. Στέλλα την αγαπώ.
1: Καλημέρα στον Μπίλι. Τον Γκράντε τον Μπίλι, το φίλο μα στην Καλαμάτα.
0: Πού είσαι, Μπίλι?
1: Αστικά Καλαμάτα. 18 βαθμούς ψυχρούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που φροντίζει να μα στέλνει ωραίες φωτογραφίες από τη Νέα Πολυλακωνία και έτσι μα φτιάχνει λίγο το κέφι. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Τη αρέσει πολύ όταν κάνω τον Ιαπωνέζο. Δεν κάνω τον Ιαπωνέζο. Κρύβω έναν μέσα μου.
0: Έχει ρίζες.
1: Κρύβω ένα μέσα μου. Ναι. Η Φωτεινή μας λέει, πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι ψηφίζουν ενώ είναι υποκρίτρια επί της ουσίας η ηγέτιδα της ΑΕΦΔ. Λέει, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα που εργάζονται στην Γερμανία, στα εργοστάσια, και υπάρχουν και μετανάστες, οι οποίοι η σημαία του ΑΕΦΔ είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν και μετανάστες που την ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή με ποια λογική, ότι ήρθαμε εμείς να μην έρθουν κι άλλοι και μας πάρουν τη δουλειά?
0: Θα σας πω.
1: Με ποια λογική οι μετανάστες ψηφίζουν ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα? Δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες, για εξήγησε λίγο.
0: Αν είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς,
1: ναι,
0: δεν θεωρούν ότι είναι μετανάστες.
1: Τι θεωρούν ότι είναι?
0: Εντάξει, άμα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, είναι 800 χρόνια οι άνθρωποι εκεί. Όχι. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα είναι κατεξοχήν λαϊκιστικά κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, που όντως υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και πάει χάλια η οικονομία, πατάνε εκεί, τους στάζουν καλύτερες μέρες, τους στάζουν, θα τους δώσουν λαγούς με πετραχίλια και το πιστεύουν και γι' αυτό τους ψηφίζουν. Άμα δεν θεωρείς τον εαυτό σου μετανάστη,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε τον Τραμπ? Πιστεύει σε Λατίνη.
1: Ο Τραμπ, τι χαρά για το αποτέλεσμα της Γερμανίας, τι χαρά ο Τραμπ όμως. Ο Τραμπ και
0: ο Βάνς.
1: Και ο Βάνς, καλά, δεν το συζητώ. Και ο Πούτιν. Μεγάλη χαρά κι αυτή. Δηλαδή του Τραμπ την ανάρτηση με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ρινανία Βεσφαλία, ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Ρινανία Βεσφαλία.
1: Αυτό.
0: Σαξονία Άνχαλτ.
1: Λοιπόν, την αναπαρήγαγε του Τραμπ και ο μεσολαβητής, αυτός που μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, ας πούμε, με τους άλλους μεσολαβητές που στέλνει ο Τραμπ.
0: Γιατί να μην το λέει, αφού είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Αφού είναι όλοι φίλοι.
0: Όλοι
1: φίλοι είμαστε. Τι καλά. Ο Δημήτρης μας λέει το εξής. Επί δεκαετίες οι χριστιανοδημοκράτες ακολουθούσαν τη ρίση του Στράους που είχε πει: δεξιότερα από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα. Τα τελευταία χρόνια το ξέχασαν, άφησαν τη δεξιά πτέρυγα ακάλυπτη και έφαγαν από εκεί τον γκολ. Και μιας και λέμε γκολ, συγχαρητήρια στην Πανάθα μας που έπαιξε επιτέλους μπάλα.
0: Έλα ρε Πανάθα, ναι ρε παιδιά.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, για την Πανάθα σας έχω είδηση.
0: Τι?
1: Λοιπόν, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο κύριος Τσίπρας. Με δίπλα του ήταν η κυρία Μάρδα. Η οποία
0: Πέλκα,
1: είναι με έναν κύριο Πέλκα.
0: Πέλκα.
1: Κύριος Πέλκα. Γιατί δεν είναι κύριος ο Πέλκα?
0: Πολύ γνωστός παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κύριος. Λοιπόν, ο οποίος κύριος όμως έγινε αλλαγή. Που σημαίνει ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Σαββίδης ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τσίπρα μέσω της κυρίας Μάρδα που έβγαλε τον Πέλκα.
0: Ας το καλό, ρε.
1: Καλό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλό.
0: Αυτό είναι πολύ διαστραμμένο.
1: Μόνο εγώ αυτό.
0: Είναι διαστραμμένο, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στο Βόλο, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι δεν είμαι.
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Μέχρι τελευταία του. Γιατί λένε, ρε παιδί, θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον πουλάω. Τον αγαπάω. Είναι θρησκεία.
1: Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία.
0: Επίσης, ναι, ήθελα να πω ότι δεν έπιασε τον Ντεκαπάζ στον Ντόναλντ. Και δεν μπορώ να τον λέω πια το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Τώρα τι χρώμα έχει?
0: Ένα χάλια.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε
0: ένα κομμωδινό, ανοιχτό κομμωδινό.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε σήμερα την κυρία Μυραράκη να μας πει τι χρώμα είναι το μάλι του.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
1: Δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο. Είναι ένα κομμωδινό, ανοιχτό όμως κομμωδινή.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει ότι αυτός που του έκανε τη βαφή,
1: ναι,
0: δεν ογάει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όχι ότι πριν ήταν τέλεια τα μαλλιά του, αλλά εντάξει, εκείνο το ξανθό που είχε νέος δεν θα το ξαναποκτήσει.
1: Κρίμα. Πολύ στεναχωριά μου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα λάθος είναι το μεταναστευτικό και έχω ακούσει ότι μεγάλοι πλειοκτήτες φέρνουν πετρέλαιο από Ρωσία. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Σε ένα βαθμό και αυτό ισχύει. Σε ένα βαθμό. παρά τα μπλόκα τα ευρωπαϊκά κτλ. Κτλ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Βάζει χώρα και αστερίσκους και τέτοιες ιστορίες. Η Φωτεινή μας λέει ότι θεωρούν τον εαυτό τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία. Αυτό που έλεγες. Ναι. Για τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς, λέει κάτι. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς εκεί στον Περσικό Κόλπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε, τώρα λέει, βομβαρδίσανε κάτι πλοία. Τους ρίξανε ρουκέτες οι Αμερικανοί. Και υπάρχει εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, λέει, υπάρχει νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πού θα πάνε.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Δεν πάει.
1: Να πάρουμε τον αποθαρό μας. Ναι. Να ξέρουμε και εμείς θα γίνει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν πάει.
0: Αυτό. Όχι, δεν πάει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πάει.
0: Πώς θα το κάνω.
1: Είναι πάνω από τα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία του Ιράν. Ενισχύθηκε κατά 0,2. Μην νομίζετε.
0: Είχαμε τηλεόραση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Τι είπα, παιδιά, τι λάθος είπα.
3: Τι είπες.
2: Νόμιζα ότι κάτι μου είπε πάνω ο αρχισυντάκτης.
3: Να σου πω κάτι, ο αρχισυντάκτης μας. Είναι χορτοφάγος τώρα, από αυτό καταλαβαίνεις. Μην ασχολείσαι περαιτέρω. Τι σου λέει το. Τι, ναι. Δεν το ξέρεις. Το κρύβει.
1: Τι γίνεται, παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε ακριβώς.
0: Αν δεν ήταν το κορίτσι που γνωριζόμαστε λίγο καιρό, θα είχα βγει πλάτη σήμερα. Εγώ, να ξέρεις. Θα σου γύρναγα την πλάτη.
2: Γιατί?
0: Γιατί πήγε και έφαγε με τη Χριστάρα και δεν μου είπαν τίποτα.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι πως.
0: Για πέμπτη συνεχιδέθ, ας πούμε.
1: Ήρθε στις 6 παρα 10. Από τις 6 παρα 10 μέχρι τις 6:42 αυτό το πράγμα λέει. Γκρινιάζει διαρκώς για τον Παπακλιμίτσο που της γύρισε πλάτη και την παράτησε και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Αλλά σε ποιον γκρινιάζε, σε μένα.
3: Ναι.
1: Σήμερα εσύ σε ποιον γκρινιάζεις, σε μένα.
3: Ναι. Άρα πάει με άλλη
1: τα δικά σου. Εγώ γιατί τα λέω.
0: Άστα, Στέλλα μου, άστα, τέτοια, στην απέξω.
3: Λοιπόν.
2: Δεν μου λες, Κατερίνα, να πω εγώ, η ερώτησή της η χθεσινή, αμέσως τη σκέφτηκα όταν είδα ότι το απόγευμα, το βράδυ, βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Γερμανία, από τη Σαξονία και το AfD έκανε θρίαμβο, περίπατο. Και σκέφτηκα την ερώτηση της Κατερίνας γιατί είχε να κάνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τέλος πάντων πώς αυτό μπορεί όλο να επηρεάσει και εμάς και τα λοιπά. Σαν να ήσουν προφητική στην ερώτηση, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού ήταν. Πώς το λένε, το περιμέναμε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό αυτό το περιμέναμε να συμβεί. Μόνο οι Γερμανοί.
1: Μόνο οι Γερμανοί εξεπλάγησαν. Ναι.
0: Εξεπλάγησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξεπλάγησαν οι Γερμανοί. Αλλά. Δεν ξέρω.
1: Βασικά οι Δυτικογερμανοί, γιατί οι Ανατολικογερμανοί τα ξέρουν.
0: Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση πριν είναι ότι δεν έχει αυτή η χώρα προηγούμενο. Αυτό δηλαδή είναι μια θέμα. Χώρα με προηγούμενο.
2: Ότι έχει προηγούμενο, αυτό είναι το θέμα.
0: Να πεις ότι δεν ξέραν, ας πούμε, πώς είναι αυτό το πράγμα.
2: Και
0: ότι...
2: μεγάλη συμμετοχή, λέει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή
1: 76%
2: πήγε και τους ψήφισε.
1: 76% έφτασε η συμμετοχή του, η οποία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω κρατήσει την κριτική που διάβασα με τον Τούσκ. Εντυπωσιάστηκα για το πολύ άμεσο, λιτό και απέριτο. Όσοι χαίρονται με τη νίκη του AfD είναι ή οι ηλίθιοι ή οι προδότες. Είπε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας.
0: Εντάξει.
1: Απλά αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τούσκ και από τους παλιούς ηγέτες γειτονικής χώρας Πολωνίας με βαθιά ιστορική γνώση.
1: Όχι μόνο με γνώση και με άποψη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, για την Ευρώπη. Γιατί εκτός από τη Γερμανία αυτή καθ' αυτή, η όλη ιστορία εμάς γιατί μας πειράζει, μας επηρεάζει. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Αυτό.
3: Εγώ έχω αίσθηση εδώ πέρα υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν περιορίζεται ούτε στη Σαξονία ούτε στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, άρα έχει ένα κοινωνικό κράτος που είναι το καλύτερο στον κόσμο, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να υποστηρίξει με τον τρόπο, ήδη δεν μπορεί να υποστηρίξει με τον τρόπο που στηρίζει τώρα. Σε καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, μπλα μπλα μπλα, χάνει από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ, χάνει από παντού. Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες αρχίζει και ευθύνει. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε τον νοιάζει να καταλάβει γιατί ευθύνει και τις αιτίες κλπ. Ώστε

0: Γερμανοί ψηφίζουν αντιμεταναστευτικό κόμμα. Γιατί σου λέει, εμείς οι πλέον είμαστε Γερμανοί.
1: Ψηφίζουν ΑΕΦΤΕ, δηλαδή.
0: Ναι, ΑΕΦΤΕ, μην έρθουν και άλλοι, ας πούμε, και μας πάρουν
2: τις
0: δουλειές ή μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής, γιατί εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί. Και είναι αντιμεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζουν ακόμα και μετανάστες. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά οξύμορα σε αυτή την ιστορία.
2: Για το ίδιο, το επαναλαμβάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος, ας πούμε, του αντιμεταναστευτικού. Mm. Έχει επαναφέρει αυτή την αισχρή υπηρεσία, ας πούμε, την ICE. Τον ψήφισαν και
0: Λατινογενείς.
2: Άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει Ηνωμένες Πολιτείες από τις γύρω χώρες, ας πούμε, και τους διώχνει τώρα.
1: Αυτός που κυνηγάει.
2: Τους διώχνει, τους συλλαμβάνει και τους διώχνει.
3: Αλλά την ίδια ώρα. Βλέπουν στην
0: Άρα δεν είναι, μόνο το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως είναι οι απλουστεύσεις, οι υπεραπλουστεύσεις, δηλαδή αυτό που έλεγαν παλιά, ο λαϊκισμός. Αυτό είναι το βασικό. Οι υπεραπλουστεύσεις για λύσεις που δεν είναι εύκολες και δεν υπάρχουν. Αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν από λίγο.
3: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
3: Να τα λύσουμε αυτά.
0: Εμείς θα τα λύσουμε, ναι.
3: Θέλαμε να σας πούμε μια καλημέρα και τώρα θα πάμε στο Δημήτρη Χριστούλια να αποκωδικοποιήσουμε
2: να
3: τα
2: πάτε,
3: μέτρα.
2: Να πάτε. Με την καλημέρα μας.
0: Με το καλό.
2: Χρόνο. Στον κύριο Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχρήμα.
0: Τι ήταν πάνω που έλεγα για το πετρέλαιο. 0,2 πήρε πάνω. 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, επειδή με ρωτάς, θα με ρωτούσε.
2: Έτοιμη ήμουνα.
0: 0,4. 91,85.
2: Αλήθεια.
0: Διάβαζα ότι έχει φτάσει το γαλόνι πάνω από 5,5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θεωρείται, ξέρω εγώ, στην πετρελαϊκή κρίση του 70 είχαμε τέτοιες τιμές, ας πούμε. Σε αναλογία δεν είχαμε τέτοιες τιμές. Λέω κατά αναλογία. Έτσι. Δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική τέτοιου ύψους τιμές. Δηλαδή, ούτε Biden δεν μπορεί να πει τίποτα πλέον περί του Biden και τέτοια ο κύριος Τραμπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τον πιστεύουν ακόμα. Τουλάχιστον ένα 30%, το 1 τρίτο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα. 16 βαθμού. Ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και αγαλιάζω. 16 βαθμού στη Δημήτρη.
2: Παιδιά,
0: καλημέρα, Δημήτρη.
2: Είχε μία ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
0: Είχε.
2: Οι Θεσσαλονικείς χτυπάγαν το κεφάλι τους στον τοίχο, δηλαδή. Γιατί
0: πήγατε εσείς και τους φέρατε ζέστη.
2: Πήγε πολύ καλά όλο το καλοκαίρι, μου λέγανε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ανεκτό ήταν. Αλλά είχε συνδυασμό αυτές τις μέρες, ζέστη και υγρασία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είναι μια πόλη που την περπατάς ευχάριστα, γιατί είναι ωραία να την περπατάς στη Θεσσαλονίκη, δεν άντεχες. Δεν άντυχες, παιδί μου, δεν άντυχες. Έψαξες να βρεις κάπου να χωθείς ένα air condition, να πιεις κάτι, να πιεις δροσιστικό, κάτι με λίγο το τι νερό ή πια όσο τρέχω πιο το χρόνο το πιέντε στις δύο μέρες. Τι να κάνω. Πολύ ωραίοι οι Ιάπωνες που είναι τιμόμενη χώρα. Πολύ ωραίο περίπτερο.
0: Σ' αρέσανε.
2: Βεδιονύση.
0: Ναι.
2: Είχε μοντέλα καινούρια.
0: Μοντέλα.
2: Από αυτοκίνητα, από τις μεγάλες
0: αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: Βέβαια,
0: Κάμπελ, ναι.
2: Ο Ιάπωνας πρέσβης ξεκίνησε με την ομιλία του στα ελληνικά.
0: Αφού ξέρει.
2: Ναι,
0: ξέρει.
2: Τέτοια
0: πολύ
2: πράγματα,
0: ναι.
2: Ήταν πολύ ωραία. Είδες και αυτόν που κάνει το τάικο.
0: Τον είδα και αυτό που
2: το τύμπανο.
0: Ναι.
2: Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
0: Το έχω δει σε παλιές ταινίες, στα Σογκούν και στα τέτοια.
2: Έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τον είδες πως ήταν αυτό, ήταν.
0: Γραμμωμένο.
2: Βέβαια, ναι. Πολύ. Γιατί το χτυπάει πολύ ωραίο το τύμπανο, παιδάκι μου.
0: Αυτό.
2: Ναι, και τραγούδαγε κιόλα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, αυτό στα Ιαπωνικά είναι σαν σε μαλώνουν. Λίγο. Είναι.
0: Εδώ σε αγαπώ λένε και
2: ναι,
0: σαν
2: ναι.
0: Να σου λένε σαν να σε μάλλον.
2: Να σου λέει δηλαδή, από εδώ μπροστά.
0: Αυτό,
2: που,
0: ναι.
2: Που να...
0: Ωραία χώρα.
2: Ναι,
0: ωραία
2: ναι.
0: Χώρα, ρε. Ωραία.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Που, θέλω να ξαναμιλήσω, γιατί τα πάμε το Σάββατο με το Διονύση. Εμείς το έχω πει 15 φορές βέβαια. Αλλά δεν σας είπα. Μπήκα στο μετρό. Είναι υπέροχο. Είναι πανέμορφο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος. Σαν και εμένα.
0: Mm.
2: Να μπει στο μετρό που έχει μία γραμμή. Mm. Και να χαθεί. Εννοώ την κατεύθυνση. Αυτό. Εντάξει. Είναι, αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Γιατί ήθελα να πάω προς τη ΔΕΘ. Προς το Συντριβάν, δηλαδή, σταθμό το εκεί. Και πήγα από την άλλη. Στην αρχή πήγαινα σωστά. Βγαίνω στον επόμενο σταθμό και λέω, μάλλον έχω πάει λάθος. Και παίρνω τη λάθος κατεύθυνση. Και πήγαινα. Αλλά. Θέλω να πω, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι, μπράβο σας, έχετε ένα πολύ ωραίο μετρό. Με άξιζε, που λέει ο λόγος, τη αναμονή τόσα χρόνια.

0: Είναι πανέμορφο, είναι καθαρό, διατηρήστε το έτσι. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα μουσείο.
1: Παιδιά μου,
0: και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μου περιέγραφε το σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε, που κατέβηκε στο τρίτο επίπεδο εκεί και περιηγήθηκε κτλ. Και, είχε, μου στείλες βίντεο από την ώρα που κατέβαινε στις κυλιόμενες σκάλες.
0: Όχι, και από το σταθμό από σου στείλα.
1: Μου στείλες.
0: Μέσα.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Σου στείλα.
1: Μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Και έξω ο σταθμός της Αγίας Σοφίας.
1: Αλλά τον εκθίαζε ως σταθμό και επιβεβαίωνε με την εικόνα που έχει η Κατερίνα, γιατί είναι και, έχει γύρισει γύρω-γύρω, ας πούμε, πολλές πόλεις και τα λοιπά, και λέει είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς μετρό που έχει δει.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια μου το από αυτό, δεν το λέω έτσι.
0: Κάθε
1: υπερβολή.
0: Είναι, παιδιά, είναι το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το πιο σύγχρονο, το πιο καινούριο, το πιο αυτό.
1: Από όσα έχεις δει, δεν ξέρεις τώρα τα υπόλοιπα.
0: Δεν έχουν
1: ξέρεις όλα τα μετρό, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Είναι και το χωρίς οδηγό.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, εγώ είχα ξαναμπεί στη Λιόν που είχα πάει πριν χρόνια.
1: Στη Λιόν έχει αυτό το τρένο το γρήγορο, δεν είναι μετρό.
0: Όχι, στο μετρό.
1: Α, στο μετρό της
0: Λιόν.
1: Έχει αυτό το τρένο που πάει.
0: Αυτά τα τρένα τα έχουν στη Γαλλία γενικά, ναι. Αλλά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, τυπωσιάζεσαι, ρε παιδί, γιατί είναι και καινούριο. Εκεί φοβόμουν λίγο στη Λιόν.
1: Και γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και γουστάρουμε.
0: Ναι,
1: τι να λέμε
0: εγώ,
1: τώρα.
0: Εγώ, άμα ήμουν ωραίος, θα
1: είχα
0: συναυλία στο μετρό. Μέσα.
1: Στο σταθμό Βενιζέλου. Πόπο εκεί να δεις πικετοφορίες που θα γινότανε, θα βγαίνανε κάτι και κύριοι και κυρίες με πικε. Πώς τα λένε αυτά τα χαρτόνια, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαν διάφορα σε κάτι λόφους.
0: Ναι,
1: το είχαν κάνει και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα.
0: Τι
1: έγινε, τι ειδήσεις έβγαλε. Εσύ ποιες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη ξεχώρισες από αυτό το διήμερο,
0: από τα οικονομικά, θα σου πω.
1: Από οπουδήποτε.
0: Όχι, από τα οικονομικά.
1: Τρία πράγματα που ξεχώρισες, ρε παιδί μου, από τις δηλώσεις, από την ομιλία και από τη συνέντευξη.
0: Θα σου πω από τη συνέντευξη.
1: Τι ξεχώρισες.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον είναι ότι. Εντάξει, πέρα από το Τζίπρα και το Ναυρουλάκη και τα λοιπά, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να χαριστεί στο Σαμαρά. Αυτό κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό το εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι χαριστή στο Σαμαρά.
0: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα κρατούσε μία.
1: Αφού ο Σαμαράς θέλει να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το χαριστεί.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, αν κρατούσε μία με λίγο πιο αυτή στάση, πλέον αυτό τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε. Μαχαίρι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό το κατάλαβα απόλυτα.
1: Εγώ το είχα καταλάβει, δεν θέλω να σε.
0: Πες μου.
1: Από την προηγούμενη, δηλαδή την παραμονή της ΔΕΘ, ξεκίνησε μια μίνι βαβούρα, σιγά τη βαβούρα τώρα, τρικυμία εμποτηρίου, ας πούμε, για το θέμα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που έχει ένα ζευγάρι και δεν έχει ένα ζευγάρι κτλ. Και είχαν αρχίσει, ας πούμε, και τα δημοσιεύματα και.
0: Τσαντίλα
1: για τη Ζαχαράκη και το αυτό και εκείνο και το άλλο και ζητάνε το κεφάλι της Επιπίνακη και όλες αυτές τις ιστορίες. Και είχε ακουστεί ένα. Ένα τέτοιο είχε ακουστεί. Ως αίσθηση, δεν το λέω αυτολεξί. Έτσι.
0: Όχι, παιδί μου, στο.
1: Είχε αδειάσει
0: στο ποτό που γίνεται κάθε χρόνο, στη μάζοξη που κάνει στους δημοσιογράφους ο Μαρινάκης και περνάει και ο πρωθυπουργός από εκεί.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσανε.
1: Το ξέρω, το ρωτήσανε, παιδί μου.
0: Το ρωτήσανε, και δηλαδή γράφτηκε κιόλας. Το ρωτήσανε για τη Ζαχαράκη. Και είπε, θα ήμασταν μαζί το πρωί. Δηλαδή, δεν είδατε δίπλα μου τη γυναίκα. Δηλαδή, και για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, πέραν από αυτό, εγώ σου λέω ότι ακούστηκε από το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο ακούστηκε ένα.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα σε παρακαλώ, ας πούμε. Τώρα που θα καθόμαστε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Απόστολο που λέει: πείτε κάτι για την Αλεξανδρούπολη και πάνω πόσο χάλια είναι. Γιατί είναι χάλια.
0: Όχι, ρε παιδιά, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι χάλια.
1: Γιατί είναι χάλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη.
0: Όχι,
1: μπορεί να εννοεί από την Αλεξανδρούπολη και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι χάλια.
0: Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί είναι χάλια, πείτε μας. Εξηγήστε μας, να το πούμε και στους φίλους Σωκρατές. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί είναι χάλια. Δεν έχω έρθει και έτσι δεν έχω ίδια άποψη. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
0: Είδες, έχουν κάνει και άλλο το παράδειγμα σου.
1: Ποιο παράδειγμα?
0: Βλέπω τώρα. Που έλεγες ότι πήγαινες 7 ώρα το πρωί για μπάνιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Πάνε στον άλυμο οι άνθρωποι από τώρα.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι 7 παρά.
1: Καλά κάνουνε. Ωραία είναι.
0: Άμα κάνει ζέστα.
1: Τέτοια ώρα είναι ωραία για μπάνιο.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ακόμα, δεν έχει σηκωθεί και αεράκι, είναι η θάλασσα.
0: Είναι σαν λίμνη, ρε παιδί. Το βλέπω αυτό, τώρα. Αυτό. Τι είναι, ρε παιδί μου, λάδι που λένε.
1: Αυτό το πράγμα όμως που πηγαίνουν για μπάνιο,
0: ναι,
1: και κάθονται μόνο μέχρι εκεί, που πατώνουν.
0: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν μπάνιο και να μην, ναι, να φοβούνται, ναι, να ανοιχτούν, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Το κάνανε παλιά.
1: Τόσο όσο.
0: Οι φιέσκοι.
1: Παλιά το κάνανε και με. Είχαν σαμπρέλες και πήγε μπαίνανε.
0: Και πήγαινε πάνω κάτω με στο νερό.
1: Ο μπαμπάς μου, με σαμπρέλα, ναι, ναι, έμπαινε. Ναι, ναι, ωραία. Και τι έγινε. Δεν ξέραν, ναι, πάλι.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους στο λιβάδι, ας πούμε. Ναι. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα.
0: Τώρα που κλείνει.
1: Δεν έχουν πάρει.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Γιαγιάδες και παππούδες και τέτοια. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Γιατί.
0: Εντάξει.
1: Του έβαλε ένα screen saver.

0: Τώρα εκδρομή σιγά σιγά θα ετοιμάζουν τα παιδιά.
1: Έλα, να φωνάζουν.
0: Εκδρομή θέλουμε, μάθημα δεν θέλουμε. Έτσι λέγαμε. Έτσι δεν ξέρω, φωνάζουν ακόμη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τώρα έτσι κι αλλιώς μία εκδρομή το μήνα δεν έχουν συνήθως. Ναι. Οπότε τι να φωνάξεις, ξέρουν ότι συμπλήν θα πάμε. Λοιπόν, καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στη Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε. Καλή Δευτέρα.

0: δεν θα πω μάθημα. Μα γιατί να μην πεις, δεν θα πω γιατί δεν μας πήγατε εκδρομή. Έτσι, ναι, ναι. Ωραίες εποχές και εκείνες.
1: Ωραίες. Σήμερα έχω μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα. Σε καλή θερμοκρασία. Ακόμη κρατάει το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, οι σέρες χθες σχεδόν άδεια στις σκοτεινές παραλίες για τα τελευταία μπανάκια. Σήμερα Δευτέρα κανονικά η πόλη, η κίνηση είναι αυξημένη στο κέντρο της πόλης και ο καθένας στη δουλειά του.
0: Σιγά σιγά ναι.
1: Τώρα, ότι αυτή την εβδομάδα επισκέπτονται συγκεκριμένα αύριο και την Τετάρτη ο Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής επικρατείας και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα εργασία εξωτερικών, και η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και πρώην υπουργός, στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιοδίας του κόμματος στις ΣΕΡΕΣ, με αφορμή την 52η επέτειο της ιδιωτικής διακήρυξης του κινήματος, αλλά και της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουν μια σειρά από επαφές, συναντήσεις. Αναλυτικά θα δούμε αύριο το πρόγραμμα που θα έρθει ο κύριος Μάντζος. Σε αστυνομικές ειδήσεις τώρα, χειροπέδες έναν 29χρονο άνδρα σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας, σε συνεργασία με αστυνομικούς ομάδας πρόληψης διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Προέκυψε από την έρευνα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, της Παρασκευής δηλαδή, προχώρησε σε αποξήλωση καλαδίων χαλκού από ανενεργή κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής Ηράκλειας και στη συνέχεια τα έβαλε φωτιά προκειμένου να αφαιρέσει το χαλκό. Επίσης προέκυψε το προηγούμενο διάστημα αφαίρεσε από αποθήκη της ίδιας ανενεργής επιχείρησης διάφορα εργαλεία αξίας 15.000 ευρώ. Η συνολική τώρα ζημιά από τις φθορές ανέρχεται στις 80.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση του παθόντα. Και μία ακόμη είδηση έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη δύο γυναικών, 20 και 26 ετών, για εξαπάτηση μιας 70χρονης από το Λευκό Νασερών, με τη μέθοδο του λογιστή, όπως λέγεται. Αυτό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής. Από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Σερών έγινε η σύλληψη. Συνεργός τώρα των δύο γυναικών τηλεφώνησε την 70χρονη, προσποιούμενος στο λογιστή και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να προχωρήσει σε καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που έχει σπίτι της, την έπεισε να τα συγκεντρώσει και να τοποθετήσει μια σακούλα. Τα χρήματα ήταν 11.000 ευρώ περίπου και τα κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσε τηλεφωνικά ο δήθεν λογιστής, τοποθέτησε τη σακούλα σε συγκεκριμένο σημείο που της υπέδειξαν και λίγη ώρα αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε μία από τις δύο γυναίκες η οποία φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα. Η ασυνήθιστη όμως κινητικότητα στην περιοχή κίνησε τις υποψίες των γειτόνων οι οποίοι και ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να εντοπίσουν αμέσως τη μία από τις δύο γυναίκες και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους, στην κατοχή της Ακροπημαία και συνέχεια αποδόθηκαν στην Παθούσα. Και σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και η δεύτερη γυναίκα. Όπως βλέπετε, αυτή είναι μία μάστιγα της απάτης και της απαταιωνής, κυρίως ηλικιωμένος, που δεν έχει τελειωμό, δηλαδή Λερναία Ήδρα. Έχουμε συνεχώς συλλήψεις και συνεχώς έχουμε τέτοια φαινόμενα και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, στον ομό Σερών, υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα. Ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Σερών και βεβαίως εφιστά την προσοχή όλων μας. Δύο μάχες και συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση είναι ο τίτλος του πρώτου πολυθεματικού συνεδρίου του Γενικού Νοσοκομείου που διοργανώνεται σήμερα 7 και αύριο 3 8 στο αφιθέατρο του νοσοκομείου. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και έχει πολυθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Έχουμε μία ακόμη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης από το Περιφερειακό Τμήμα Σερών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που συγκεντρώνει σχολικά ειδή για την ενίσχυση παιδιών που έχουν ανάγκη και διαμένουν στην πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Τώρα λοιπόν που ανοίγουν τα σχολεία, κασετίνες, τετράδια, blog, ζωγραφικής, όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται τα παιδιά και σχολικές τσάντες, εννοείται είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Η συγκέντρωση γίνεται έως τις 31 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος.
0: Πολύ καλή κίνηση, μπράβο.
1: Ναι, ναι, και το κάνουν συχνά και δεν είναι ο μόνος φορέας. Και εδώ απλά να πούμε

0: ότι όποιος πάει κάτι για να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, εννοείται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή ότι θα παίρνει.
1: Εννοείται, αλλά.
0: Για το δικό μας το παιδί, γιατί κάθε παιδί αξίζει να έχει κάτι πολύ καλό ξεκινώντας το σχολείο, είτε με τσάντα ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι σήμερα σημειώνονται ήδη διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Καλών Δένδρων και σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Σκοτούσας. Σκοτούσα που έχει ξεκινήσει, να σας πω, το πανηγύρι που σας έλεγα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερη κίνηση και στο εμπορικό τμήμα αλλά και στο τμήμα των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Από τις 9 σήμερα το πρωί έως τις 11 θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην τοπική κοινότητα Λευκώνα για κλαδέματα από συνεργεία του Δήμου Σερών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από τις Σέρες είναι η όλους στην πόλη των Σερών έως αυτή την ώρα.
1: Και έτσι να είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φιλιά σε όλους τις Σέρες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τις Σέρες, τα νέα όσα μάθαμε. Να δούμε και κάποια γεγονότα έτσι πιο παλιά.
2: Πίσω στο χρόνο και πολύ πίσω μάλιστα, στο 413 π.Χ., οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πρόκειται για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Γύλιππος, με ύψιλον, λάμδα και δύο π. Μάλιστα, 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
2: Το 1912 οι Σάμιοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος.
1: Πάμε στο 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Πρόδρομος βέβαια της ΕΡΤΑ, έτσι, όπως και να το κάνουμε ήταν.
2: Έτσι ακριβώς. Το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Πάμε στο 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει κάνει μια καταγγελία για τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο του Άξιον Εστί σε ποιήση Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αφθάδη και προβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει όμως ότι το έργο θα παρουσιαστεί εκείνη τη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Ήταν το 1909, σαν σήμερα, που γεννήθηκε ο Ηλίας Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τι να θυμηθούμε τώρα.
1: Α, σπουδαία το έργο, σπουδαία. Ο Σόνι Ρόλινγκς, ο σαξοφωνίστας της jazz από την Αμερική, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 30.
2: Ενώ το 1950 γεννήθηκε η Κρίσι Χάιντι, η Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος των Pretenders.
1: Το 1827 πεθαίνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτη σαν νηπιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μία εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν.
2: Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο.
1: Και η Βούλα Ζουμπουλάκη, άλλη μια σπουδαία ηθοποιός, το 2015 που έκλεισε τα μάτια της. Αυτά έτσι κάποια γεγονότα βέβαια που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα.
2: Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Ναι, θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για το πρωινό της Τρίτης, λίγο μετά τις 7. Εσείς και όλοι μας παραμένουμε συντονισμένοι γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
1: Ναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά.
1: Ωραία. Και θα κλείσουμε έτσι με την όμορφη πόλη, αυτή την ωραία διασκευή που έγινε από τα παιδιά τα δικά μας και τη Σοφία Ελευθερίου. Σήμερα θα τους φιλοξενήσω το απόγευμα στην εκπομπή και κάποιους ζωντανά από εδώ και κάποιους από την Κύπρο και κάποιους από Αθήνα. Θα γίνουν μια πολύ ωραία παρέα.
2: Μια πολύ μεγάλη παρέα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Καλή εβδομάδα. Μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές τη Σαξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. υποέλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά.

0: Ο κύριος Λάμπρος Τσιάρας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια σας καλωσορίζω στα εγγένεια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτήχου, του Τμήματος Δίωξης και Ξεκνίας Εγκλημάτων Δημοτήχου και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου. Η παρουσία του κυρίου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη, προσδίδει ξεχωριστή τιμή στη σημερινή τελετή και επιβεβαιώνει έπρακτα τη διαρκή στήριξη της πολιτείας στο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Το αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου και το τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων του Δημοτήχου στεγάζονται το τελευταίο τρίμηνο σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδα που παραχωρήθηκε από το Δήμο του Δημοτήχου, ενώ στο κτίριο του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης του Δημοτήχου πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης για τη λειτουργικότητα και αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων του. Τα συγκεκριμένα έργα είναι αποτέλεσμα επίμονης προσπάθειας πολλών ανθρώπων, της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, της τοπικής διεύθυνσης αστυνομίας και των τοπικών αρχών και φορέων, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά. Από τη θέση αυτή θέλω να σας επισημάνω για άλλη μια φορά ότι το προσωπικό του Συνόλου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Οριστιάδος διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του και επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας και να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να στεκόμαστε ατάξι των προσδοκιών των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής μας και διασφαλίζοντας την ηρεμία και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Λάμπρος Τσιάρας, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής κατά την τελετή των εγγένειών. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο περνάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και ο Δήμαρχος του Δημοτήχου αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός στην ομιλία του κατά την τελετή των εγγενείων του νέου αστυνομικού σταθμού στο Δημοτήχο. Επόμενος ομιλητής στα εγγένεια του κτηρίου του νέου αστυνομικού μεγάλου στο Δημότιο ήταν ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι αυτό το κτίριο, του τι ακριβώς θα προσφέρει, αλλά και έκανε και κάτι άλλο. Μίλησε για το τι θα γίνει ο χώρος όπου μέχρι πρόσφατα βρισκόταν το αστυνομικό τμήμα και η ασφάλεια του Δημοτήχου, ακριβώς εκεί μπροστά στο χώρο της Εκκλησίας.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δημοτήχου Οριστιάδος και Σουφλίου, κύριε Δαμασκηνέ, αξιότιμη κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κύριε Χρυσοχοίδη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι της ελληνικής αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων του τόπου μας, αγαπητές συνδημότησες, αγαπητοί συνδημότες. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια σημαντική ημέρα για το Δημότιχο, για να εγκαινιάσουμε το νέο αστυνομικό τμήμα Δημοτήχου. Ένα έργο που δεν αποτελεί απλώς μια νέα κτηριακή υποδομή. Αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, στην αξιοπρεπή καθημερινότητα των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και τελικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί ας μην ξεχνάμε κάτι απλό. Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών δεν κρίνεται μόνο από τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν, αλλά και από τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν. Σύγχρονοι, λειτουργικοί και αξιοπρεπείς χώροι σημαίνουν καλύτερη οργάνωση, ταχύτερη εξυπηρέτηση και στην πράξη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απέναντι στον πολίτη. Για εμάς, ως Δημοτική Αρχή, κάθε έργο που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολύ περισσότερο όταν αφορά ένα ακριτικό δήμο όπως το Δημότιχο, ένα τόπο με ξεχωριστό ιστορικό βάρος αλλά και με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Εδώ στην άκρη της χώρας η παρουσία του κράτους δεν είναι ζήτημα διοικητικής οργάνωσης. Είναι ζήτημα ουσίας. Είναι η απόδειξη ότι η ακριτική Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια, αλλά ως αναπόσπαστο και ζωντανό κομμάτι της χώρας. Η σημερινή ημέρα όμως είναι πρωτίστως αποτέλεσμα συνεργασίας, επιμονής και προσπάθειας ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτό το έργο. Και θεωρώ υποχρέωσή μου να τους ευχαριστήσω δημόσια. Σεβασμιότατε, η συμμετοχή σας δεν υπήρξε τυπική, υπήρξε ουσιαστική, σταθερή και καθοριστική. Με την παρουσία, τη συνεργασία και την καθοδήγησή σας συμβάλατε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνταν για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή στήριξή σας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη προσπάθεια,

0: αλλά συνολικά σε κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί το καλό του Δημοτήχου και των ανθρώπων του. Κύριε Υπουργέ, η συνεργασία μας υπήρξε άψογη και αποτελεσματική. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ανταπόκριση, συνεννόηση και πραγματική διάθεση να προχωρήσει το έργο χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα μπροστά μας. Η ταχύτατη ολοκλήρωση των διαδικασιών και η παράδοση του έργου με τρόπο οργανωμένο και με τη μικρότερη δυνατή όχληση για την καθημερινότητα της πόλης αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, συνεργασία και σωστός συντονισμός, μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Σε μια εποχή που ο πολίτης έχει συχνά μάθει να περιμένει καθυστερήσεις και εξαγγελίες που μένουν στα χαρτιά, ένα έργο που ολοκληρώνεται και παραδίδεται στην ώρα του έχει διπλή αξία. Σας ευχαριστώ λοιπόν προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Δήμου Δημοτήχου και των Δημοτών μας για την εξαιρετική συνεργασία και για το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την περιοχή μας. Θέλω όμως παράλληλα να αναφερθώ ιδιαίτερα στον βουλευτή Εύρου κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική, από την αρχική σύλληψη και το όραμα μέχρι τις συνεχείς προσπάθειες για να ξεπεραστούν εμπόδια και να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Εργάστηκε με επιμονή και συνέπεια για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Κύριε Δημοσχάκη, σας ευχαριστούμε για την πίστη σας σε αυτό το έργο και για το γεγονός ότι σταθήκατε δίπλα μας σε μια υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη και την περιοχή μας. Θερμές ευχαριστήσεις αξίζουν ασφαλώς και στην ηγεσία, στους αξιωματικούς και σε όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Και θα ήθελα εδώ να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν στον τόπο μας. Γνωρίζουμε ότι η αποστολή σας δεν είναι εύκολη, ειδικά σε μια κριτική περιοχή. Η παρουσία σας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η ασφάλεια του πολίτη, η προστασία της κοινωνικής ζωής και η καθημερινή παρουσία δίπλα στον κάτοικο αποτελούν πολύτιμη προσφορά. Σε μικρές κοινωνίες σαν τη δική μας, ο αστυνομικός δεν είναι ένα απρόσωπο πρόσωπο εξουσίας. Είναι συμπολίτης, γείτονας, συνάνθρωπος και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται καθημερινά και με κόπο είναι ίσως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτουμε. Το νέο αυτό κτίριο σας ανήκει ως χώρος εργασίας, αλλά ταυτόχρονα ανήκει σε ολόκληρη την κοινωνία του Δημοτήχου ως μια σύγχρονη υποδομή ασφάλειας και εξυπηρέτησης. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και όλους τους δημότες μας για την υπομονή και την κατανόηση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και των αλλαγών που απαιτήθηκαν. Κάθε μεγάλο έργο δημιουργεί προσωρινές δυσκολίες. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτές οι προσωρινές δυσκολίες να οδηγούν σε ένα μόνιμο όφελος για την πόλη. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι, η μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο δημιουργεί για το Δήμο μας και μια νέα δυνατότητα στην οποία θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Ο χώρος που απελευθερώνεται στην πόλη δεν θα αφαιθεί αναξιοποιήτως. Θέλω από αυτό εδώ το βήμα να διαβεβαιώσω τους δημότες μας ότι θα προχωρήσουμε με σχέδιο σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Στόχος μας είναι να μετατραπεί σε ένα χώρο πραγματικά ωφέλιμο και λειτουργικό για την πόλη και τους ανθρώπους της. Χώρο που θα δώσει περισσότερο πράσινο, περισσότερο ελεύθερο δημόσιο χώρο, δυνατότητες συνάντησης και κοινωνικής αναστροφής. Ένα χώρο ανοιχτό και φιλικό για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους νέους και τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας. Θέλω με κάθε αλλαγή που γίνεται στο Δημότυχο να αφήνει πίσω της ένα θετικό αποτύπωμα. Γιατί η πόλη μας έχει ανάγκη από σύγχρονες δημόσιες υποδομές, αλλά έχει εξίσου ανάγκη από όμορφους, λειτουργικούς και ζωντανούς δημόσιους χώρους. Και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Κάθε δυνατότητα που δημιουργείται να τη μετατρέπουμε σε ευκαιρία για το Δημότυχο. Το Δημότυχο αξίζει αυτή την ευκαιρία. Αξίζει σύγχρονες υποδομές, αξίζει ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, αξίζει να αισθάνεται ότι η πολιτεία είναι παρούσα εδώ, στην ακριτική Ελλάδα, όχι μόνο με λόγια, αλλά με έργα. Ως Δήμαρχος Δημοτήχου θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους όσοι μπορούν να θέλουν και θέλουν να προσφέρουν στον τόπο μας. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς περιττές αντιπαραθέσεις, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών μας. Και επιτρέψτε μου εδώ μια αναφορά που θεωρώ ότι οφείλουμε να κάνουμε. Πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν ανηγυρόταν ο Ιερός Ναός της Παναγίας Ελευθερότητας, ο μακαριστός Μητροπολίτης μας Νικηφόρος είχε εκφράσει μια σαφή επιθυμία. Ο αύριος χώρος γύρω από τον ναό να παραμείνει ελεύθερος, να μην καταπατηθεί, να μείνει ανοιχτός στην πόλη και στους ανθρώπους της. Η επιθυμία αυτή δεν ήταν μια απλή παρατήρηση της στιγμής. Ήταν όραμα. Ήταν η σκέψη ενός ανθρώπου που έβλεπε πιο μακριά από την εποχή του και καταλάβαινε ότι μια πόλη δεν χρειάζεται μόνο κτίρια, αλλά και ανάσες. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι τον Σεβασμιότου Μητροπολίτη μας για την ουσιαστική συμμετοχή και τη σταθερή στήριξή του, τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του σήμερα στο Δημότικο και για την άψογη συνεργασία μας, τον βουλευτή κύριο Δημοσχάκη για το όραμα και την επιμονή του, την ηγεσία και όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και πάνω απ' όλα τους κατοίκους και τους δημότες του Δημοτίχου για την υπομονή, την κατανόηση και την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι το νέο αυτό κτίριο να είναι καλορίζικο και λειτουργικό, να υπηρετήσει για πολλά χρόνια τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας και μέσα από αυτούς κάθε πολίτη του τόπου μας.
1: Αυτά λοιπόν τόνισε ο Ρομίλος Χατζηγιάννογλου, δήμαρχος Δημοτίχου, κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου κτηρίου του αστυνομικού σταθμού του Δημοτίχου.

0: Συνεχίζουμε και παραμένουμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή στα εγγένεια του νέου κτηρίου της αστυνομίας στο Διδημότικο. Και περνάμε βέβαια στον πρωταγωνιστή αυτής της εκδήλωσης, που δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία, όπως είπαμε, έγινε την Παρασκευή στο Διδημότικο.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Κάθε φορά που είτε έρχομαι μια επίσκεψη απλή για να δούμε την εξέλιξη μιας σειράς δράσεων και έργων στην περιοχή, είτε για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία κάθε μέρα όλο και περισσότερο εξελίσσουμε στην περιοχή, θέλω να σας πω ότι πάντα έχω ένα προσωπικό τόνο στα πράγματα, ο οποίος προσωπικός τόνος είναι προϊόν βιωμάτων, τα οποία βιώσαμε πριν από λίγα χρόνια εδώ σε αυτόν τον τόπο, μέσα από κάποιες δύσκολες και ενίοτε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο τόπος αυτός δεν είναι συνήθις. Συνηθίζω και το λέω κάτω, στην Αθήνα. Δεν είναι συνήθις τόπος. Είναι ένας τόπος όπου ορισμένα πράγματα, ορισμένα ζητήματα αποτελούν κεφάλαιο. Κεφάλαιο εθνικό, όπως είναι η ασφάλεια και η κυριότητα της χώρας, κεφάλαιο κοινωνικό, όπως είναι η ανάπτυξη και η διαρκής εξέλιξη στο Βόρειο Εύρο, είναι ζήτημα οικονομικό, με την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο οφείλει να απασχολεί τον καθένα. Το βήμα μου λοιπόν είναι ότι το 2020, το Φεβρουάριο του 2020, τέλος Φεβρουαρίου, μαζί με κάποιους εξημών εδώ, αντικρίσαμε ένα φαινόμενο το οποίο μας δίδαξε πολλά. Μέχρι τότε είχαμε μια αίσθηση ότι είναι τα ζητήματα της ασφάλειας είναι πρωτίστως στρατιωτικού χαρακτήρα, κύριε Ταξιέρχε. Όμως, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αντιμετωπίσαμε μια νέα απειλή, η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Και μάλιστα έλεγα στον εαυτό μου και στον τότε αστυνομικό διευθυντή, τον σημερινό επίτιμο αρχηγό της αστυνομίας, τον Πασκάλη Στριτούδη, του έλεγα ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τι είναι αυτό? Κι όμως ήταν μια πραγματικότητα. Και μαζί με τους συνεργάτες του, τον σημερινό διευθυντή Αλεξανδρούπολης, τον αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Αξί και τον Θανάση Μανταλή, ο οποίος είναι εδώ στην Οριστιάδα διευθυντής, προσπαθούσαμε να συνέλθουμε εκεί μπροστά για να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις πολύ κρίσιμες, που θα καθόριζαν το μέλλον της ασφαλείας μας. Και ξέρετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία πολλές φορές κάποιος που δεν γνωρίζει ή κάποιος που δεν έχει βιώματα δεν τα αντιλαμβάνεται, αλλά η δική μου σκέψη ήταν ότι αν θα μπορούσε, τι θα μπορούσε να συμβεί εάν αυτοί οι 15, 20 και την επόμενη μέρα 50.000 διήρχονται μέσα από την Καστανιές. Ένα χωριό με 200 ανθρώπους και μάλιστα μεγάλες ηλικίες. Πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα? Όχι στρατιωτικά, επαναλαμβάνω, αλλά πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής και της χώρας. Και δώσαμε τις απαντήσεις που έπρεπε τότε. Και ήταν απάντηση αυτή που άξιζε σε αυτούς που σχεδίασαν, έτσι όπως σχεδίασαν, ένα εγχείρημα τόσο ανόητο και φυσικά τόσο αποτυχημένο. Και συνηθίζω επίσης Συνηθίζουμε επίσης να λέμε με τον Σχάλη ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Άλλαξε εντελώς η πραγματικότητα στην περιοχή. Άλλαξε και στην ουσία της, δηλαδή τι έχουμε πραγματοποιήσει αυτά τα χρόνια εδώ για την ασφάλεια του Εύρου, για την ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και πόσο έχει αλλάξει η εικόνα. Πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της χώρας και της ασφάλειας 6 χρόνια τώρα. Και είμαι πραγματικά ευτυχής, όχι απλά για τα έργα τα οποία έχουν γίνει, οι όποιες κατασκευές, το προσωπικό που έχει προσθεθεί, αλλά κυρίως γιατί αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η αξία της πολιτικής. Εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετούμε το συμφέρον της χώρας, ιδιαίτερα όταν το συμφέρον της χώρας αφορά ένα κεφαλαιόδη ζήτημα που είναι η ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε την ελληνική κοινωνία, τους πολίτες, εσάς, και είμαστε εδώ για να προάγουμε τη ζωή σας κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Τότε πραγματικά υπηρετούμε σωστά ως πολιτικοί τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας. Και χαίρομαι, γιατί και εγώ προσωπικά αποτελώ ως πολιτικός, ως υπουργός, αποτελώ μέρος αυτής της εξέλιξης. Έχουν να γίνουν πολλά βεβαίως. Και στον τομέα της ασφάλειας, βλέπετε, μην έχουμε αυταπάτες ότι οι διπλανοί μας γείτονες εξελίσσονται και αυτοί ταχαίως. Και τεχνολογικά και σε ό,τι αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούν, τους εξοπλισμούς και το προσωπικό. Μην έχουμε καμιά αμφιβολία και κυρίως καμιά αυταπάτη και καμιά ψευδέστηση. Γι' αυτό το κρίσιμο ζήτημα, το κύριο ζήτημα, και οι ένστολοι το ξέρουν καλύτερα από μένα, και του στρατού, ο οποίος, παρένθεση, συμμετέχει στη όλη την προσπάθεια με τεράστιο έργο. Είναι σπουδαίο το έργο, ούτε εγώ το μπορούσα να το φανταστώ, πόσο σπουδαίο έργο εδώ, αμυντικό και ασφάλειας, πραγματοποιεί ο στρατός στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα πόσο σπουδαίο ζήτημα είναι και κρίσιμο μία έννοια, σεβασμιότατε, η επαγρύπνηση. Η εθνική επαγρύπνηση και η επαγρύπνηση της ασφάλειας. Και βέβαια, ό,τι άλλο πρέπει να γίνει στο Βόρειο Εύρο, ο οποίος κάθε μέρα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, τα αναπτυξιακά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά προβλήματα, και αυτό είναι μία πολιτική η οποία ήδη εξελίσσεται προ έτους περίπου, ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός με μεγάλο κλιμάκιο υπουργών, μια σειρά από πολιτικές που εξελίσσονται για να στηρίξουν τις προσπάθειες των κατοίκων για ανάπτυξη και ευημερία.

0: ήταν χρόνια αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Ο Πασχάλης Τριτούδης είναι επίτιμος υπαρχηγός. Και πολλοί άλλοι. Ο Σταύρος Κελέτσης ήταν υφυπουργός γεωργίας για αρκετά χρόνια. Θέλω να πω ότι οι σπουδαίοι άνθρωποι κάνουν και τον τόπο σπουδαίο. Θέλω λοιπόν να σας χαιρετήσω για μια ακόμη φορά. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν στην δημιουργία αυτού του σπουδαίου έργου. Το έργο του Φράχτη έχει και μια σειρά από συνοδά έργα και υποδομές που αλλάζουν συνολικά το τοπίο της ασφάλειας. Και σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και σε ό,τι αφορά την αστυνομία και την προστασία των συνόρων. Και θέλω ακόμα να τιμήσω εδώ από αυτό το βήμα σήμερα όλους τους συνεργάτες μας, τους αξιωματικούς και τους απλούς αστυφύλακες, τους συνοριοφύλακες, οι οποίοι καθημερινά στη γραμμή πάνω, στη μάχη είναι παρόντες, επαγρυπνούν και κρατάνε τη χώρα μας ασφαλή. Τους αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και μια μεγάλη αναγνώριση. Να είστε καλά, καλό ρίζικο, καλή δύναμη.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κατά τη λατή των εγγενείων του νέου αστυνομικού σταθμού στο Διδημότυχο. Ακούσατε μια ομιλία στην οποία υπήρχε και η φόρτιση, υπήρχε και η συγκινησιακή του κατάσταση. Ξαναθυμήθηκε, γύρισε το μυαλό του πίσω, 6,5 χρόνια πίσω, σε εκείνη την πολύ περίεργη υπόθεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τους χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι προσπάθησαν να σπάσουν τους κλειούς, προσπάθησαν να σπάσουν τα πάντα για να μπορέσουν να μπουν στη χώρα μας. Τα θυμήθηκε αυτά, τα ακούσατε κι εσείς και θυμήθηκε βέβαια και κάποιες στιγμές, πολύ σημαντικές στιγμές και για τον ίδιο που είχε ζήσει τότε, αλλά και γενικότερα για την περιοχή. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα μεταφερθούμε λίγο και στο Ισάκιο, να δούμε και εκεί το τι έγινε. Έχουμε κάποια εγγραφημένα αποσπάσματα, επίσης από τον Μητροπολίτη που εκεί έκανε μια πάλι ευχή, αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό του τι ακριβώς δήλωσε.

Είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος, ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, ακούτε το τι ακριβώς έγινε την Παρασκευή στο Διδημότικο. Ακούσατε μάλλον τι έγινε την Παρασκευή στο Διδημότικο κατά την τελετή των εγγενείων του νέου αστυνομικού σταθμού της πόλης. Αμέσως μετά την τελετή των εγγενείων πήγαμε στο Ισάκιο, όπου εκεί ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μαζί με τους άλλους φορείς έκοψαν την κορδέλα στα ανακαινισμένα πλέον σταθμό συνειρωακής φύλαξης του Δημοτικού, ο οποίος στεγάζεται στο Ισάκιο. Να ακούσουμε το τι είπε λίγο πριν το κόψιμο της κορδέλας ο Μητροπολίτης Δημοτικού, που πραγματικά είχε

0: να πει πάλι κάποια πράγματα τα οποία δημιούργησαν την αίσθηση.
1: Αναλάβω, κύριε Υπουργέ. Απλώς θέλω να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία είπατε για την σπουδαία υπηρεσία και τις πολύτιμες διακονίες τις οποίες προσφέρουν οι άνθρωποι της συνοριακής φύλαξης εδώ στην ευαίσθητη περιοχή μας. Τα ζήσατε και τα ζήσαμε και τα ξέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας, να ευχαριστήσω για αυτή την πολύτιμη προσφορά όλους όσους υπηρετούν με συνέπεια και με πολλή ευθύνη αυτόν τον σπουδαίο τομέα της φύλαξης του πολύτιμου έργου του οποίου προσφέρουν. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κύριε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διευθυντά, να προσφέρω μια λιθογραφία πάλι της Παναγίας της Ελευθερώτριας εδώ στο τμήμα συνοριακής φύλαξης, προκειμένου να ευλογεί η Παναγία όλους εκείνους που δίνουν τον δικό τους αγώνα, ένα αγώνα για την φύλαξη των συνόρων της πατρίδας μας.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Συμβασμιώτος Μητροπολίτης Δημοτήχου και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, στη δήλωση που έκανε.
2: Τις ακαιρεότητες της χώρας και της ασφάλειάς μας εντός, στα σύνορα, ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι απρόσβλητη, είναι σταθερή και ασφαλής. Η δουλειά που γίνεται εδώ από τους ανθρώπους της αστυνομίας και του στρατού είναι αξιοζήλευτη, είναι μια δουλειά αξιέπαινη, είναι μια προσφορά των ανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, ένστολων, στην ασφάλεια και στην προστασία των συνόρων μας. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα κτίρια τα οποία εγκαινιάζουμε αυτές τις μέρες αποτελούν πολύτιμες δομές και υποδομές για το στόχο που υπηρετούμε, δηλαδή την ασφάλεια των συνόρων. Τα σύνορά μας είναι ασφαλή, οι ροές είναι σχεδόν μηδενικές, οι σχέσεις μας με τους γείτονες θέλουμε πάντα να είναι σχέσεις ειρήνης, φιλίας και ανταλλαγής απόψεων πάνω στο θέμα της ασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε με κάθε τρόπο ότι όλη η στάση μας σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειάς μας και των συνόρων μας είναι απαραβίαστη. Θέλω επίσης να τονίσω και να συμπληρώσω ότι συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται και άλλα χιλιόμετρα και βεβαίως στο άμεσο μέλλον είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνησή μας, όπως έκανε μέχρι σήμερα, κατασκευάζοντας περίπου 80 χιλιόμετρα, θα συνεχίσει ούτως ώστε να καλύψουμε τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν κίνδυνο για την, κυρίως για την ροή μεταναστών, παράνομων μεταναστών στη χώρα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους αστυνομικούς, σε όλους τους στρατιώτες, σε όλους τους αξιωματικούς που υπηρετούν σε αυτόν τον τόπο και η υπόσχεσή μας και η διάσμευσή μας είναι ότι θα είμαστε διαρκώς αρρωγοί, συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδας. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Ισαάκιο κατά τη λετή των εγγενείων εκεί του σταθμού. Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, ένας πολύ μεγάλος εξυγχρονισμός και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάει την εργασία των συνοριοφυλάκων σε εκείνο το σημείο. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως λίγες ώρες αργότερα είχαμε μία ανακοίνωση από τους Τούρκους, οι οποίοι αφισβητούν την περιοχή όπου γίνονται οι εργασίες επέκτασης του φράχτη στην περιοχή της Κορνοβουλιάς κατά 5 χιλιόμετρα, υποστηρίζουν ότι είναι αφισβητούμενες εκτάσεις ή ότι τους ανήκουν. Και μάλιστα κάνει και μία ερηματική διακοίνωση στη χώρα μας οι Τούρκοι για αυτό το σημείο. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως σε κρεμότητα συνεχίζει να βρίσκεται η έναρξη των εργασιών του κτηρίου στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα συνεργαστεί η αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, είναι στο δρόμο προς την Παλαγία, στη διασταύρωση με τις εργατικές κατοικίες. Εκεί είναι να κατασκευαστεί. Από ό,τι μάθαμε, έχει βρεθεί και ο ανάδοχος, έχει γίνει η διαδικασία του στήτη και απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες για την εγκατάστασή του, για να εγκατασταθεί εκεί και να ξεκινήσουν οι εργασίες, έτσι ώστε μετά από κάποιο αλφα χρονικό διάστημα και η Αλεξανδρούπολη να έχει ένα σύγχρονο κτίριο για την αστυνομική της διεύθυνση. Οι Φέρες ετοιμάζονται να υποδεχθούν για μία ακόμη φορά την πανεύρια αγροτική έκθεση Φερών, έναν θεσμό με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών, που αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Η 21η πανεύρια αγροτική έκθεση Φερών θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Θα συγκεντρώνει εκθέτες, αγρότες, ξενοτρόφους, επαγγελματίες του πρωτογενής τομέα, επιχειρήσεις αλλά και επισκέπτες από ολόκληρο τον Εύρο, αλλά και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση διοργανώνεται με συνέπεια από το 1996, έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός προβολής και ανάδειξης αγροτικής παραγωγής, επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Κάθε χρόνο δίνει δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες, αγροτικά μηχανήματα, προϊόντα, υπηρεσίες και νέες προτάσεις που αφορούν το πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, αποτελεί ένα ζωντανό χώρο ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσεων, δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και κοινοτροφικό τομέα. Μέσα από την 21η διοργάνωση, οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες θα έχουν ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες, πρακτικές και καλλιεργικές μεθόδους, να γνωρίσουν σύγχρονες λύσεις και εξοπλισμό για τον πρωτογενή τομέα, να αναπτύξουν νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές συνέργειες, να προβάλλουν και να αναδείξουν τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια των αγροτικών και κοινοτροφικών επιχειρήσεων και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού και της τοπικής οικονομίας. Η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος ένα σημαντικό πόλο έλξης για την περιοχή, ενισχύοντας το ρόλο των Φερών ως σημείο συνάντησης του αγροτικού κόσμου και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα στον Εύρο. Αγρότες, λοιπόν, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας καλούνται να επισκεφθούν την έκθεση, να γνωρίσουν τους εκθέτες και τα προϊόντα τους, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον αγροτικό χώρο και να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση που συνδυάζει παραγωγή, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από την Αλεξανδρούπολη ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ο Άγγελος Παπαδόπουλος, που βρισκόταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο κεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά άθλιος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Να υπάρξει πλήρης συντονισμός με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να προχωρήσει η χορήγηση του επιδόματος παραμεθωρίου ύψους 130 ευρώ στο σύνολο των ενστόλων αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και στρατιωτικών στους παραμεθώριους νομούς της χώρας με χερσαία σύνορα, αποφασίστηκε σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησαν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χαλτιδάκη, οι βουλευτές Πέλλας, Γιώργος Καρεσμάνης, Σερών, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Για την εξέλιξη εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης. Σε σειρά εξαγγελιών ενίσχυσης των εισοδημάτων προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση ύψους 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, για τα άτομα με αναπηρία και για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, μηδενισμό του φόρου για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και για τους τρίτεκνους με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες, επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους, αρχής γενομένης από του χρόνου το Δεκέμβριο, σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% στο 2029. Οι Δήμοι Κομωτινής, Αλεξανδρούπολης, Τρικαίων και Αθηναίων βραβεύτηκαν σε εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όσοι διακριθήσαν ελληνικές συμμετοχές στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης, παραλαμβάνοντας το βραβείο, τόνισε: «Στόχος μας παραμένει η προσβάσιμη πόλη και οι προσβάσιμες παραλίες για όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες και επισκέπτες μας». Μια σημαντική πρωτοβουλία ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς του αποτελεί η υποψηφιότητα του Δήμου Μαρονίας Σαπών για την ανάδειξή του ως Μεσογειακή Πρωτεύουσα Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Πρόκειται για ένα διεθνή θεσμό μέσω του οποίου δύο πόλεις αναδεικνύονται κάθε χρόνο σε σημεία αναφοράς για τον πολιτισμό, το διάλογο, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Λαμπτήρες τύπου LED προσφέρει ο ΔΔΕΣ σε ευάλωτα νοικοκυριά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκεκριμένα ως 31 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν από ένα πακέτο 6 λαμπτήρων από τα καταστήματα του ΔΔΕ, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και ένα πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμονος θα τελεστούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι επίσημοι αγιασμοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κομωτινή ενώπιον της έναρξης του σχολικού έτους 2026-27, συγκεκριμένα στις 9 στο 11ο Δημοτικό και στις 10 στο 1ο Γυμνάσιο. Διάλεξη με θέμα θεολογική ανάλυση της γιορτής της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα δώσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Κομωτινής και την ΚΙΣΕΠ Κομωτινή Εδράση, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις δράσεις υπό το γενικό τίτλο «Ιστορίες και Διαδρομές», που είναι αφιερωμένες στη λογοτεχνία, στην ανάγνωση, στην εικονογράφηση και στη σύγχρονη αφήγηση. Πρόκειται για ένα διήμερο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα 18 τμήματα του Συλλόγου Καλλιτεχνών Ροδόπης Αθηνίων καθημερινά 11 με 2 το πρωί και 7 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Το ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής θα λειτουργήσει και φέτος εργαστήριο θεατρικής παιδείας με τμήματα για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. Οι συναντήσεις που θα γίνονται στην Καμπνοποθήκη ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος μεταπός κάτοικος Μαρόνιας χτες, λίγα λεπτά πριν τις 6 το πρωί, στην πόλη της Κομωτινής, όταν οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος μεταπός. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κουρτίδη και Θάσου, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά ακόμη ατυχήματα. Πανθρακικό σκεπάς πύργου μοιράστηκαν από ένα βαθμό στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο δημοτικό γήπεδο Κομωτινής στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα. Δημιούργησαν φάσεις, όμως τη μία φορά που βρήκαν τα δίχτυα με τον Σαραντίδη, τον γκολ ακυρώθηκε ως offside και τελικά το μάτς έληξε 0-0. Την επόμενη εβδομάδα ο Πανθρακικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και σήμερα, μετά από ορισμένες μέρες που αποχωριστήκαμε. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα. Καλοκαιράκιδες στενοχωριούνται, πάει το καλοκαιράκι, ημερολογιακά τουλάχιστον. Οι χειμωνάκιδες τρίβουν τα χέρια.

ένα νέο παλικαράκι από τη μια στιγμή στην άλλη ξεψύχησε στην άσφαλτο. Οι στιγμές ξεγνιασιάς, χαράς, διασκέδασης μετατράπηκαν σε στιγμές οδύνης και πένθους σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ας είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά, ας είμαστε προσεκτικοί, ας έχουμε και προτεραιότητα, ας μην βιαζόμαστε, ας μην τρέχουμε, όσο και να βιαστούμε και όσο και να τρέξουμε, δεν κερδίζουμε πολλά. Δεν κερδίζουμε, κερδίσουμε κάποια δευτερόλεπτα, κάποια ελάχιστα λεπτά. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας μην βιαζόμαστε, ας τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι για το παλικαράκι, γενικά μιλάω τώρα, δηλαδή, γιατί συμβαίνουν καθημερινά, μικροτροχαία, για αυτόν τον λόγο. Και σοβαρότερα τροχαία, έτσι, άμα δούμε τις εκθέσεις της αστυνομίας, τις μηνιαίες, κυριότερες αιτίες είναι ταχύτητα, απόσπαση προσοχής του οδηγού, όλα αυτά προκύπτουν από την βιασύνη μας. Βιαζόμαστε πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, βιαζόμαστε πάρα πολύ χωρίς να υπάρχει μείζονος σημασίας λόγος. Ας αργήσουμε, ας καθυστερήσουμε, δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, τηλεφωνικά με το στέλεχος της Υπηρεσίας Προγραμματισμού του Δήμου Κομωτινής, τον κύριο Δημήτρη Γκαρτσόνη, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη που δέχεται ο Δήμος Κομωτινής από σήμερα μέχρι και μεθαύριο από δύο ομάδες στελεχών των Δήμων Φεράρα Ιταλίας και Ντουμπρόβνικ Κροατίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Parking Accessibility and Mobility Innovation for Inclusive Cities, δηλαδή ελληνιστή καινοτομία στάθμευσης προσβασιμότητας και κινητικότητας για συμπεριληπτικές πόλεις. Είναι ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος. Είναι η σειρά του να φιλοξενήσει τους εταίρους του. Και κύριε Γκαρτσόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Με τι θα ασχοληθείτε σε αυτή τη συνάντηση?
1: Σε αυτή τη συνάντηση θα δείξουμε στους εταίρους πώς δουλεύει η Κομωτινή στο θέμα της αστικής κινητικότητας με έμφαση στο πάρκινγκ. Όπως λέει και ο τίτλος του έργου, πρόκειται πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πρόκειται για ένα νέο έργο στο οποίο ο Δήμος Κομωτινής είναι επικεφαλής σε χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το αιτηθήκαμε με σκοπό να βοηθούμε κυρίως στο κομμάτι του πάρκινγκ. Δεδομένοι στις δραστηριοποίησεις της δημοτικής αστυνομίας, των έργων που γίνονται στο κέντρο και θα γίνουν το επόμενο διάστημα που θα αλλάξουν και άλλο τη μορφή του κέντρου, και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, είπαμε να συμμετέχουμε σε αυτό το έργο προκειμένου να βοηθηθούμε, να πάρουμε ιδέες, κατευθύνσεις, να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης. Οπότε η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη αυτού του έργου. Οι εταίροι έχουν έρθει εδώ και θα τους δείξουμε πώς δουλεύει η Κομωτινή. Και θεωρητικά, δηλαδή τις στρατηγικές έχουμε, τις πολιτικές, τις χρηματοδοτήσεις, αλλά και πραγματικά θα βγούμε στον δρόμο, θα δούμε τα προβλήματα, θα τα περπατήσουμε, θα μιλήσουμε με τους τοπικούς φορείς, με σκοπό να, μέσα σε εισαγωγικά, να μας αξιολογήσουν. Να σας πω ότι η επιλογή των δύο πόλεων δεν ήταν τυχαία. Η Φεράρα, με την οποία έχουμε ξανασυνεργαστεί, συγκαταλέγεται στις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη στην βιώσιμη αστική κινητικότητα και ιδιαίτερα στο ποδήλατο. Ενώ το Ντουμπρόβνικ είναι μια πόλη πολύ γνωστή που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, οι οποίοι γίνανε ακόμη περισσότεροι μετά την χρησιμοποίηση της πόλης ως σκηνικό για το Game of Thrones. Και παρόλα αυτά έχουν καταφέρει, και είναι μια πόλη προστατευόμενη από την UNESCO, έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν πολύ ικανοποιητικά το θέμα του πάρκινγκ. Οπότε θέλουμε δύο πόλεις οι οποίες να συνδυάσουν τη δική τους τεχνογνωσία στο ποδήλατο και το πάρκινγκ με τη δουλειά που έχουμε κάνει εμείς στην προσβασιμότητα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν διαβλέπετε τεχνικά πεδίο δράσης σε ό,τι αφορά την εξέβρεση

0: χώρων στάθμευσης και την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου πριν βάλουμε το θέμα της αλλαγής νοοτροπίας και κουλτούρας ή ταυτόχρονα αυτά?
1: Είναι ταυτόχρονα όλα μαζί. Το έργο έχει περισσότερο, μιλάει, δίνει μεθοδολογίες, δίνει λύσεις. Από τη μία πλευρά εμείς έχουμε τα δεδομένα ότι υπάρχει θέμα με το πάρκινγκ, υπάρχει θέμα νοοτροπίας.
0: Όταν λέμε μεθοδολογία, κύριε Καρτσόνη, υπάρχουν δηλαδή κάποιες προτινόμενες, ας πούμε, ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν στην άμβληση του κυκλοφοριακού, ας πούμε?
1: Φυσικά. Είναι σε πολλές συχνά είναι συνδυασμός τεχνικών έτσι, δράσεων με εκπαίδευση. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι μια τεχνική λύση που είδαμε πρόσφατα στην Πορτογαλία. Άλλαζαν τη χρήση της ενός δρόμου τρεις φορές μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή το πρωί γινόταν δρόμος, μετά γινόταν ποδηλατόδρομος και στη συνέχεια το απόγευμα για να παίξουν τα παιδιά γινόταν πεζοδρομούταν. Αυτή είναι μια τεχνική λύση. Δεν σημαίνει ότι αυτή η λύση ταιριάζει σε εμάς. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Υπάρχουν όπως και τεχνολογικά συστήματα που μπορεί να.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι. Υπάρχουν τεχνολογικά συστήματα τα οποία μπορεί να ταιριάζουν σε ένα, να μην ταιριάζουν. Ή ακόμη και παράμετροι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ελεγχόμενη στάθμευση, αν θα είναι μισή ώρα, μία ώρα, τρεις ώρες. Είναι μαθήματα που βλέπουμε πώς έχουν λειτουργήσει και αξιολογούμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν και στη δική μας πόλη.
0: Για την ελεγχόμενη στάθμευση ήθελα να ρωτήσω, επειδή νομίζω κάπου είδα δημοτική αστυνομία έξω, ξεκίνησαν τα παιδιά ή όχι?
1: Εκπαιδεύονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου, και σχετικά σύντομα θα βγουν έξω, δεν είμαι βέβαιος, επειδή είναι και η αρμοδιότητα μου, δεν είμαι βέβαιος.
0: Προσέχω στους επόμενους λίγους μήνες.
1: Ξεκίνησα να σας λέω ότι έχουμε το δεδομένο ότι υπάρχουν τα θέματα που έχουμε το πάρκινγκ, υπάρχουν τα έργα τα οποία αναπλάθουν την πόλη και θα συνεχίσουν τα επόμενα πολύ λίγα χρόνια και θα έχουμε ένα άλλο κέντρο. Έχουμε δεδομένα, έχουμε ένα πρόγραμμα που περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο για ηλεκτρονικό σύστημα στάθμευσης. Έχουν ενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Συνεπώς, μιλάμε για νέα δεδομένα και καλούμαστε με αυτά τα έργα να πάρουμε μια τεχνογνωσία πώς μπορούμε να τα βελτιστοποιήσουμε.
0: Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα προσπαθώ να διερμηνεύσω ενδεχομένως και τους ακροατές μας και τα ερωτήματα που θα ήθελαν να μας κάνουν. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη φάση δεν υφίσταται θέμα αναζήτησης χώρων και διαδικασιών και χρηματοδοτικών εργαλείων για δημιουργία ενός μεγάλου χώρου στάθμευσης που συζητείται από καιρού εις καιρών. Προσπαθούμε με τέτοιες λύσεις να αμβλύνουμε προς το παρόν το θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό είναι μια πολιτική.
0: Ναι, εντάξει. Λέω, μήπως υπήρχε κάτι στα σκαριά και βγάζαμε και καμιά είδηση.
1: Όχι. Ναι, δεν ξέρω. Απλά θα σας πω ότι συζητιούνται όλα στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή το.
0: Γιατί τώρα ο κόσμος λέει, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Θα φύγει το νοσοκομείο. Θα φύγει η πυροσβεστική. Το θα έχει μια απόσταση βέβαια. Αλλά λέμε, μήπως αυτοί οι χώροι ίσως μπορούσαν να συμβάλλουν. Αλλά προφανώς είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Θα σας απαντήσω με ερώτηση. Με δύο ερωτήσεις, για παράδειγμα, για τους δύο χώρους, για να σας δείξω τι είναι η δουλειά που κάνουμε, την οποία έρχονται μετά οι πιο ειδικοί στο θέμα, οι συγκοινωνιολόγοι, να γνωμοδοτήσουν. Η ερώτηση, ας πούμε, που θα μας κάνουν σίγουρα είναι ότι μιλάμε για περιφερειακό πάρκινγκ. Το νοσοκομείο που θα φύγει σε ένα χρόνο απέχει 10 λεπτό το κέντρο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό έτσι και αυτή τη στιγμή να παρκάρει σε 10 λεπτό το κέντρο?
0: Να είναι σίγουρα.
1: Ναι. Ή το πυροσβεστική. Θα επελευθερωθεί ένας χώρος, ο οποίος βέβαια είναι και ιστορικό κτίριο. Είναι σόφρον να οδηγήσουμε τα αμάξια σε ένα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης? Δηλαδή να οδηγούμε την κίνηση μέσα στην πόλη?
0: Πιθανότατα όχι. Λέω πιθανότατα.
1: Αυτό σου λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα project μας βοηθάνε να βρούμε πώς το κάνα, να βρούμε λύσεις, να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις. Είναι πάρα πολύ βοηθητικά.
0: Νομίζω τώρα με την ηλεκτρονική ελεγχόμενη στάθμευση. Γενικότερα με την ελεγχόμενη στάθμευση θα απελευθερωθούν πολλές θέσεις και με τη δημοτική αστυνομία. Καταρχάς αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Τώρα, αν γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις μέσα από τις αναπλάσεις που θα δώσουν νέες θέσεις στάθμευσης, κάπου κάπως θα μετριαστεί.
1: Ουσιαστικά πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση που θα είναι τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, συνδυαστικά με την ανάπλαση, με τις αναπλάσεις που γίνονται ή θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, είναι ένα ζήτημα που ανοίγουμε. Ξαναλέω ότι για να μην προτρέχουμε, ότι και εγώ δεν είναι η αρμοδιότητα μου να μιλήσω για το πάρκινγκ.
0: Ναι, διερευνούμε τώρα, εντάξει. Ναι.
1: Συντονίζω.
0: Αυτό που είπατε με τα ποδήλατα, μπορεί να δούμε και άλλου είδους χρήσεις και άλλους τρόπους χρησιμοποίησης ποδηλάτων, ποδηλατοδρόμους περισσότερους και τα λοιπά.
1: Ποδηλατοδρόμους περισσότερους θα δούμε για περιφερειακά της πόλης.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει γίνει μια ήδη προδημοσίευση για έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των ΒΑ, αλλά μεγαλύτερη εκτενή ανακοίνωση θα γίνει από τον Δήμαρχο, από τους αρμόδιους αντιδημάρχους, όταν πια τα έργα συμβατοποιηθούν και θα αρχίσουν να γίνονται και θα έχουμε κάτι από το μπροστά μας. Ναι.
0: Πάντως, κύριε Καρτσόνη, αν δεν αλλάξει η κουλτούρα και η νοοτροπία, δεν νομίζω ότι... εντάξει, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά στις μέρες που ζούμε, με την αστιφιλία να γνωρίζει νέες μέρες δόξας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να περπατήσουμε 10-15 λεπτά αντί να πάρουμε το αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, αυτό από τη στιγμή που οι βασικές υποδομές...
0: Εκτός από την περίπτωση που θες να πας στο μάρκετ και να κουβαλήσεις 5 σακούλες ψώνια, όλες οι άλλες νομίζω οι δουλειές γίνονται.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρώπη και το προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι τα κέντρα των πόλεων όπου υπάρχει οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα είναι για τους πεζούς ή χρήση οχημάτων για αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Ένα.
1: Και από εκεί και πέρα εναλλακτικές μορφές μικροκινητικότητα και εξέβρεση λύσης στην περιφέρεια. Εκεί πέρα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι το λεπτό σημείο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτή είναι η γενικότερη κουλτούρα. Τη θαυμάζουμε όλοι, την απολαμβάνουμε όταν πηγαίνουμε σε πόλεις εξωτερικού. Κρινιάζουμε και εγώ μέσα, λίγο περισσότερο στην πόλη μας.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Εξάλλου πλέον κάθε συνοικία, κάθε γειτονιά περιφερειακά του κέντρου έχει και τα φροντιστήριά της, έχει και τα μίνι μάρκετ της, έχει και τα βασικά δηλαδή τα έχει.
1: Το έχουμε ξαναπεί ότι είμαστε μια πόλη η οποία το 85% ζει σε 10 με 15% λεπτά από το κέντρο της Κομοτηνής. Οπότε σε μερικούς επισκέπτες και μια φορά φαίνεται αστείο το ότι συζητάμε ότι έχουμε πρόβλημα στην κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν πόλεις που όντως έχουν πρόβλημα, που είναι απλωμένες ή ρυθμισμένες ή πολυδομικά αναπτυγμένες με άλλο τρόπο, ή τα διάφορα έτσι, κέντρα εξυπηρέτησης είναι έξω από την πόλη.
0: Ναι.
1: Εμάς είναι όλα στο κέντρο.
0: Είναι
1: ρυθμισμένη έτσι η πόλη μας.
0: Μάλιστα. Επομένως, υποδεχτήκατε τους επισκέπτες που αυτή την ώρα έρχονται.
1: Τώρα είναι εδώ πέρα.
0: Στην Τζανάκλειο, δεν είστε?
1: Στην Τζανάκλειο.
0: Ωραία. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα σας δούμε και έξω στην πόλη, έτσι, όπως είπατε.
1: Ναι. Ωραία. Συνοπτικά θα σας πω ότι σήμερα θα τους παρουσιάσουμε λίγο το θεωρητικό υπόβαθρο και θα τους εξηγήσουμε τι γίνεται. Το απόγευμα θα πάμε στο φανάρι για να τους δείξουμε πώς λειτουργεί το φανάρι, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κομμάτι και της παραλιακής ζώνης φαναρίου αλλαγής, αλλά και μέσα στο οικισμός. Αύριο θα βγούμε έξω. Κυρίως αυτό θα κάνουμε. Θα βγούμε στην πόλη να επισκεφτούμε και να κάνουμε αυτοψία σε διάφορα σημεία και να συναντήσουμε κάποιους φορείς. Θα γίνει μια συνάντηση με τοπικούς φορείς, θεσμικούς φορείς και θα συζητηθούν όλοι μαζί μας με τους ξένους επισκέπτες. Και την τρίτη μέρα θα κάνουμε τον απολογισμό, θα μαζέψουμε όλη την πληροφορία, την οργανώσουμε και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
0: Μάλιστα. Και εμείς θα σας τηλεφωνήσουμε για να μας τα πείτε ξανά.
1: Ωραία. Με χαρά.
0: Κύριε Καρτσόνη, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Γεια χαρά. Ναι, τα λέμε με τον κύριο Καρτσόνη, ο οποίος έχει αποκτήσει ειδικότητα για αυτό το ζήτημα. Ναι, το 80-85% των κατοίκων της Κομοτηνής απέχει από το κέντρο 10-15 λεπτά με τα πόδια. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα μας. Δεν γίνεται να παίρνουμε το αυτοκίνητο, να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για τα πάντα. Και είναι πολύ σημαντικό να το περάσουμε αυτό ως νοοτροπία και κουλτούρα και στα παιδιά μας, τις νέες γενιές. Ακόμη και αν κάνει έτσι λίγο ψυχρούλα, ακόμη και αν ψυχαλίζει, Παίρνει την απολύτω από το παιδί, περπατήσει 500 μέτρα, πάει στο φροντιστήριο. Γιώργο, κάνω λάθος. Συμφωνείς? Το σκουφάκι, ξέρω εγώ, το μπουφανάκι, περπατήσει, ζεσταθεί. Δηλαδή δεν είναι αμάν το παιδί να το πάμε να... Οκ, υπάρχουν περίπτωση. Ναι, μόνο του, εννοείται, ναι, μόνο του να... Ναι, στην πόρτα, με το αυτοκίνητο, μπαμπαμ. Έτσι. Όπως το λέει ο Γιώργος, θα παίξουν και μεταξύ τους μέχρι το σχολείο. Και μέχρι το σχολείο, μέχρι το φροντιστήριο, μέχρι το γυμναστήριο. Δηλαδή, τώρα εντάξει, κάποιες αποστάσεις είναι αυξημένες, αλλά ας περπατήσουν 5 λεπτά παραπάνω, δεν χαλάσει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ευεξία και για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά και για να καλλιεργούν μια νοοτροπία, ότι από εδώ μέχρι εκεί είναι μια απόσταση τόσων εκατοντάδων μέτρων, την κάνω σε 8 λεπτά, σε 12 λεπτά, σε 15 λεπτά το πολύ, δεν χρειάζεται να πάρω αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι θα δημιουργήσουμε τους συνετούς πράσινους, σε εισαγωγικά, πράσινη ανάπτυξη δεν λέμε, πράσινη μετάβαση, πολίτες της επόμενης ημέρας. Για να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και να τα ξαναπούμε.

Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Υπουργός δηλαδή Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και ο τρόπος που αυτές θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχουν ήδη δώσει πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πακέτο των μέτρων για το 27 ανέρχεται συνολικά σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, και προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις βασικό κορμό μιας συμφωνίας προόδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030 και με στόχο τη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τη στήριξη της οικογένειας, με την ενίσχυση της περιφέρειας. Από το φορολογικό έτος το τρέχον, το 2026, περιορίζεται δραστικά το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, τα οποία σύμφωνα με το Υπουργείο καλύπτουν πάνω από το 90% του κλάδου. Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, ενώ καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα. Πρόκειται για την προσαύξηση που συνδεόταν με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και με εκείνη που υπολογιζόταν στο 5% της διαφοράς του τζίρου με τον μέσο τζίρο του αντίστοιχου κάδου. Για παράδειγμα, μια καφετέρια με 15 χρόνια λειτουργίας, με 5 εργαζομένους και με ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, είχε τεκμαρτό εισόδημα πάνω από 27.000 ευρώ και φόρο σχεδόν 5.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η φορολογική βάση περιορίζεται στα 16.700 περίπου ευρώ από τα 27 και ο φόρος στα 2.200 περίπου από τα 5 σχεδόν. Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027, ενώ για οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκων τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%. Για τους ταξιτζίδες τώρα, για τους επαγγελματίες ταξί, προβλέπεται προσαρμογή του τεκμηρίου ώστε αυτό να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%. Παράλληλα, εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί σε περιπτώσεις που προκύπτουν μεταξύ άλλων από κληρονομική διαδοχή μετά το θάνατο γονέα. Για τις επιχειρήσεις, ξεκινάει σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Από το 27 καταργείται στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, από το φορολογικό έτος του 2028 αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων από το 80% στο 50%. Μηδενικός φόρος για αγρότες και τρίτεχνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από φέτος, το φορολογικό έτος του 2026. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ καθαρά σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ εντός 15 μηνών. 400 ευρώ κάθε χρόνο μόνιμη ενίσχυση κάθε Νοέμβριο σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών. Και πολλά ακόμη έτσι ωφελήματα, πολλές ακόμη ευεργετικές ρυθμίσεις. Άλλες θα τρέξουν άμεσα, άλλες θα τρέξουν προσεχώς. Είπαμε, έχει ορίζοντα το 2030 αυτό το σχέδιο, το κυβερνητικό, το οικονομικό. Στις 12 το μεσημέρι, ο Υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης και το υπόλοιπο επιτελείο θα εξειδικεύσουν αυτά τα μέτρα.
τα οποία, όπως προείπαμε, χαρακτηρίζονται ως ο βασικός κορμός μιας συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως ονομάζει το συνολικό σχέδιο η κυβέρνηση.

0: Στον απόϊχο λοιπόν της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, της οποίας το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν και διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις και επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή μας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Ροδόπης, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος χαρακτήρισε, να το θυμηθώ λίγο, παραγωγική και ανταποδοτική για τη Θράκη μας, τη φετινή ΔΕΘ. Να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς εννοεί. Φαντάζομαι ότι μεταξύ άλλων, κύριε βουλευτά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, θα ξεκινήσατε με τη θετική εξέλιξη για το επίδομα παραμεθωρίου των ενστόλων.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να πω μερικά γενικά πρώτα.
0: Ναι.
1: Να πω ότι η έξεση Θεσσαλονίκης φέτος υπήρξε ιδιαίτερος επιτυχής από άποψη συμμετοχών και εταιριών αλλά και κρατικών φορέων. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ ξεκάθαρος όσον αφορά την στόχευση της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έκανε μόνο έναν απολογισμό έργου, αλλά περιέγραψε σε αδρές γραμμές και την περαιτέρω πορεία θα ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 27. Επίσης μίλησε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για κάποιες παροχές ανασυγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, παροχές οι οποίες είναι ευεργετικές για κάποιες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα η πολύτεκνη, όπως το αφορολόγητο των αγροτών, όπως επίσης η στήριξη στη μικρομεσαία επιχείρηση, η προσπάθεια στήριξης της κοινωνικής στέγης κτλ. Και τρίτον, που είναι σημαντικό, κοστολόγησε την κάθε ενέργεια και την ενέταξε σε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που φτάνει μέχρι και το 28, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μελετημένη πορεία για το τι κινήσεις, τι αποφάσεις και τι πολιτικές θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό στόχο, που είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της παρουσίας Μητσοτάκη στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, το ανταποδοτικό που είπα για την Θράκη οφείλεται στην έντονη παρουσία θρακικών περιπτέρων ή εταιριών που προέρχονται από την περιοχή. Μία χαρακτηριστική τέτοια εταιρεία είναι η GTI, η Japanese Tobacco, η οποία αφού επίσης από εμάς κάποτε να μην κλείσει τη ΣΕΚΑΠ, έκανε επενδύσεις πάνω από 40 εκατομμύρια, απορροφώντας και κόσμο σε θέσεις εργασίας, αλλά και απορροφώντας και τα προϊόντα της περιοχής μας. Μην ξεχνάτε ότι ο νομός Ροδόπης είναι ο πρώτος παραγωγός καπνού και σε ποσότητα καπνού μπασμά ανατολικού τύπου, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι και αυτό τονώνει την οικονομία. Αυτά τα χρήματα όταν έρχονται στη Ροδόπη από την εξαγορά του προϊόντος, αναμφισβήτητα μας βοηθούν. Υπήρχαν και άλλες τέτοιου είδους εταιρείες οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην περιοχή μας. Έχει γίνει ευρεία κουβέντα για την ενίσχυση της παραμεθωρίου με διάφορους τρόπους και συζητούμε και καινούργιες ιδέες, τις οποίες κάποια στιγμή θα βάλουμε στο τραπέζι. Εκτιμώ λοιπόν ότι υπ' αυτήν την έννοια αυτή η έκθεση έδωσε έναν τόνο έτσι ενδιαφέροντος, πιο ενισχυμένο ενδιαφέροντος προς την περιοχή. Δεν θα ξεχνάτε άλλωστε ότι και οι 2-3 επισκέψεις που δεχτήκαμε από κυβερνητικά στελέχη είχαν μια ουσία. Ιδιαιτέρως η επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε και λύσεις, γιατί από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 4 το απόγευμα επικοινωνούσαμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να απαντήσουμε ερωτήματα, να λύσουμε ζητήματα ή να προωθήσουμε αιτήματα που κατά καιρούς οι διάφοροι αγροτικοί κλάδοι στον νομό, είτε οι αγρότες, είτε οι μελισσοκαλλιεργητές, είτε οι κτηνοτρόφοι, είτε οι καπνοπαραγωγοί έχουν θέσει, τα οποία παρέμεναν αναπάντητα. Υπ' αυτή την έννοια βλέπω ότι και πραγματιστική και αποτελεσματική, ανταποδοτική την φετινή έκθεση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ελπίζω αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα μου είπατε κάτι για τους αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Για την ιστορία σας λέω ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν το 2023 από τρεις βουλευτές, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καρασμάνη, τον Θεόφιλο Λονταρίδη και εμένα. Στην ιστορία μπήκε μέσα υποστηρικτικά ο Κώστας Στασούλας ως πρόεδρος Βουλής. Μας είχαν πει τότε ότι το θέμα αυτό θα διευθυνθεί μετά τις εκλογές για να μην θεωρηθεί προεκλογικό.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε. Ο Πρωθυπουργός το τήρησε αυτό. Επανήλθαμε, έφεραν τον νόμο,

0: τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Με αναπηρία μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Επίδομα Χριστουγέννων ύψος 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους. Αρχής γενομένης από του χρόνου το Δεκέμβριο. Σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% στο 2029. Οι Δήμοι Κομωτινής, Αλεξανδρούπολης, Τρικαίων και Αθηναίων βραβεύτηκαν σε εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως οι διακριθήσεις ελληνικές συμμετοχές στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης, παραλαμβάνοντας το βραβείο, τόνισε: «Στόχος μας παραμένει η προσβάσιμη πόλη και οι προσβάσιμες παραλίες για όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες και επισκέπτες μας». Μια σημαντική πρωτοβουλία ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς του αποτελεί η υποψηφιότητα του Δήμου Μαρονίας Σαπών για την ανάδειξή του ως Μεσογειακή Πρωτεύουσα Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Πρόκειται για ένα διεθνή θεσμό μέσω του οποίου δύο πόλεις αναδεικνύονται κάθε χρόνο σε σημεία αναφοράς για τον πολιτισμό, το διάλογο, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Λαμπτήρες τύπου LED προσφέρει ο ΔΔΕΣ σε ευάλωτα νοικοκυριά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκεκριμένα ως 31 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν από ένα πακέτο 6 λαμπτήρων από τα καταστήματα του ΔΔΕ, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και ένα πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμονος θα τελεστούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι επίσημοι αγιασμοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κομωτινή ενώπιον της έναρξης του σχολικού έτους 2026-27, συγκεκριμένα στις 9 στο 11ο Δημοτικό και στις 10 στο 1ο Γυμνάσιο. Διάλεξη με θέμα θεολογική ανάλυση της γιορτής της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα δώσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Κομωτινής και την ΚΙΣΕΠ Κομωτινή Εδράση, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη δράση υπό το γενικό τίτλο «Ιστορίες και Διαδρομές», που είναι αφιερωμένες στη λογοτεχνία, στην ανάγνωση, στην εικονογράφηση και στη σύγχρονη αφήγηση. Πρόκειται για ένα διήμερο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται οι εγγραφές στα 18 τμήματα του Συλλόγου Καλλιτεχνών Ροδόπης Αθηνίων καθημερινά 11 με 2 το πρωί και 7 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Το ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής θα λειτουργήσει και φέτος εργαστήριο θεατρικής παιδείας με τμήματα για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους. Οι συναντήσεις που θα γίνονται στην Καμπλαποθήκη ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος συμμεταπός κάτοικος Μαρόνιας χτες, λίγα λεπτά πριν τις 6 το πρωί, στην πόλη της Κομωτινής, όταν οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συμμεταπός. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κουρτίδη και Θάσου, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά ακόμη ατυχήματα. Πανθρακικό σκεπάς πύργου μοιράστηκαν από ένα βαθμό στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο Κομωτινής στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα, δημιούργησαν φάσεις, όμως τη μία φορά που βρήκαν τα δίχτυα με τον Σαραντίδη, τον γκολ ακυρώθηκε ως offside και τελικά το μάτς έληξε 0-0. Την επόμενη εβδομάδα ο Πανθρακικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν.

ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν εκεί σε επιφυλακή για τυχόν να ζωοπυρώσει φυσικά ένα 24ωρο μετά. Είχε το 112, είχε το 112 ακριβώς γιατί βρέθηκε η πυρκαγιά, ξέσπασε πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή και σε μια περιοχή που είναι κινείται πολλής κόσμος λόγω της τουριστικής περίοδου και φυσικά φαντάζομαι ότι η πυροσβεστική διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά σε ένα τέτοιο σημείο.
2: Αυτά θα τα γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες. Έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά μια έκταση καλλιεργήσιμη, εδώ μπορούμε να δούμε. Mm-hmm. Είναι στο ολοφάκι του προφήτη Ηλία. Mm-hmm. Ένας χώρος πολύ επισκέψιμος τα βραδάκια, μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι ένα δροσερό και πολύ όμορφο σημείο που μπορείς και βλέπεις κάτω όλο έτσι τον κάμπο και την περιοχή. Οπότε είναι αρκετοί αυτοί που ανεβαίνουν για να περάσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης σε αυτό το σημείο. Φαντάζομαι, είναι για την ώρα πάρα πολύ νωρίς να ξέρουμε πώς ξεκίνησε, αλλά τις επόμενες ώρες όλο και κάτι θα μαθευτεί πιο πολύ για το πώς ξεκίνησε το περιστατικό.
1: Πολύ ωραία. Τέλος, καλό, όλα καλά μπορούμε να πούμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί περαιτέρω αυτή η πυρκαγιά η οποία έχει αντιμετωπιστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τασούλα Κρητικού. Ήταν η συνάδελφος Τασούλα Κρητικού, η οποία έσπευσε με τον εικονολήπτη μας τον Πέτρο Νικολαίδη με την έναρξη της πυρκαγιάς και το 112 που ήχησε. Όταν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, η ανησυχία είναι πολύ περισσότερη, όπως ήταν εκεί στο ελαιοχώρι, κοντά στο γήπεδο του ελαιοχωρίου, από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά και έφυγε προς τα πάνω, προς το δασάκι που βρίσκεται εκεί, το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, μια περιοχή που συχνά πηγαίνει ο κόσμος ως αναψυχή αλλά και για δροσιά. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Ήδη έχει σβήσει η φωτιά, θα παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τέλος, καλό, όλα καλά. Την έναρξη της εβδομάδας λίγο καρδιοχτυπήσαμε εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στην περιοχή του ελαιοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Είμαστε σε επιφυλακή, γιατί όλη η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και η Θράκη είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, επικινδυνότητας για πυρκαγιά, και η Θάσος και η Λίμνος 4, πολύ επικινδυνότητα, αυξημένη επικινδυνότητα. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν μας ανησυχεί πλέον. Το πώς ξεκίνησε αυτό θα διερευνηθεί από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Εμείς μπήκαμε και στο δεύτερο μέρος ήδη της εκπομπής, 12 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μέχρι τις 12 μαζί σας. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. 2-5-10-24-25-49 το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε μαζί μας. Συχνότητες, τρεις συχνότητες, δύο περιφερειακοί σταθμοί, 101 και 103,5 από την ΕΡΤ Οριστιάδας, 100 στους 96,3 από την Καβάλα και βεβαίως ertecho.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου είναι ανεβασμένα όλα τα ραδιόφωνα και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους, επιλογές για να μας ακούσετε.

0: Πάμε λίγο στη Δράμα, γιατί εκεί στρέφονται οι προβολές λόγω του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που άνοιξε τις πύλες του χθες το βράδυ με την παρουσία ανθρώπων του κινηματογράφου, σκηνοθετών, παραγωγών, συντελεστών των ταινιών, εκπροσώπων της κινηματογραφικής κοινότητας αλλά και πλήθους κόσμου. Έγινε η έναρξη χθες το βράδυ του 41ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Μια έναρξη η οποία είχε το folklore, πραγματοποιήθηκε στις 7.30 στο Δημοτικό Οδείο, με την αίθουσα να γεμίζει από νωρίς. Η πόλη μπήκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής, φιλοξενώντας δημιουργούς και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Η έναρξη, όπως είπαμε, έγινε με ένα folklore, με τους μωμόγυρους ξεκίνησε φετινή διοργάνωση. Με έδωσε ένα ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία ενός μωμόγυρου, που αποτελεί και χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής οπτικής ταυτότητας του φεστιβάλ, στην Αφίσα, αν θα δείτε. Στην έναρξη της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τραγούδια, ενώ την εμφάνιση το έκανε και ένας μωμόγυρος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηροποτάμου, μεταφέρνοντας στην αίθουσα του Δημοτικού Οδείου ένα κομμάτι της τοπικής παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Και έδωσε και ένα ξεχωριστό folklore τόνο στην τελετή, συνδέοντας την παράδοση με τον πολιτισμό της Δράμας, αλλά και τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Είχαμε τις ομιλίες, είχαμε τους χαιρετισμούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη φετινή διοργάνωση, στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και στη σημασία που εξακολουθεί να έχει το φεστιβάλ για τη Δράμα και τον ελληνικό κινηματογράφο. Όπως είπαμε, στο φετινό 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, φιλοξενούνται 157 ταινίες, 45 από αυτές προβάλλονται σε παγκόσμια πρεμιέρα. Οι ταινίες συμμετέχουν στα 5 διαγωνιστικά προγράμματα της διοργάνωσης: Εθνικό, Διεθνές, Εθνικό Σπουδαστικό, Διεθνές Σπουδαστικό και Νέο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ. Το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση αποτυπώθηκε στον αριθμό των συμμετοχών, καθώς κατατέθηκαν συνολικά 3.420 ταινίες από όλο τον κόσμο. Στο εθνικό διαγωνιστικό συμμετέχουν 30 ελληνικές, στο εθνικό σπουδαστικό 19 νέων δημιουργών, στο διεθνές διαγωνιστικό 26 ταινίες από 20 χώρες. Το διεθνές, που αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του φεστιβάλ, καθώς είναι πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στις ταινίες που διακρίνονται να διεκδικήσουν σημαντικά διακρίσεις. Έχουμε για πρώτη φορά και το Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ, μία από τις σημαντικές αλλαγές της φετινής διοργάνωσης, το νέο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ, το οποίο προστίθεται στα διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ. Το 41ο Φεστιβάλ Δράμας πραγματοποιείται έναν χρόνο πριν τη συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής του θεσμού, και αυτό δίνει και ένα συμβολισμό στη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε και στους δημοσιογράφους και ο πρόεδρος του φεστιβάλ και δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος. Να πούμε ότι οι προβολές γίνονται στα Ολύμπια, στον Κιθινερινό Κινηματογράφο Αλέξανδρο, στο Δημοτικό Οδείο Δράμα, στον Πολιτιστικό Χώρο Κύκλοπ, στην Ελευθερία και στο Γυμνάσιο Αρένων Δράμας. Υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που θα μπορέσει κανείς, ανοίγοντας το πρόγραμμα, αν βρεθεί οποιαδήποτε από αυτές τις μέρες στη Δράμα, να παρακολουθήσει και να ζήσει αυτόν τον ρυθμό του φεστιβάλ. Να ακούσουμε μια δήλωση του Προέδρου του Οργανισμού του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και Δημάρχου Δράμας, του κυρίου Γιώργου Παπαδόπουλου.
1: 2026 λοιπόν, 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για 6 ολόκληρες μέρες, 6 με 12 Σεπτέμβρη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας, όλοι οι άνθρωποι, οι μικρομικάδες, οι σκηνοθέτες, οι δημιουργοί, όλοι αυτοί που αγαπάνε τον κινηματογράφο είναι εδώ. Είναι εδώ, ενώνοντας τη δύναμη γύρω από αυτό που λέμε Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, μπαίνοντας μέσα, να δείτε ότι ο χώρος υποδοχής αυτού του ιστορικού φεστιβάλ, που του χρόνου θα μιλάμε για 50 χρόνια, μισό αιώνα, έχουμε κάνει δύο σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο και στο ιστορικό κινηματογράφο τα Ολύμπια, αλλά και εδώ, στη μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού Οδείου και τη μικρή, έτσι ώστε να μπορεί και να είναι αντάξια αυτού του φεστιβάλ μετά από σχεδόν 50 χρόνια, όπως είπαμε. Μια ανακαίνιση η οποία κινδύνευσε να χαθεί, μια ανακαίνιση των 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι απόλυτα που καταφέραμε, γιατί κόντεψε να χαθεί αυτή η χρηματοδότηση, καταφέραμε να πάρουμε για αυτούς τους δύο πολιτιστικούς χώρους την κληρονομιά του φεστιβάλ, αυτό το σημαντικό ποσό, και να το αναβαθμίσουμε για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια.
2: Η προοπτική ποια είναι, η επόμενη διοργάνωση που είναι και πετειακή, τι θα βλέπουμε?
1: Νομίζω ότι αν το πούμε σήμερα για μετά από ένα χρόνο, χαλάμε αυτό που λέμε την έκπληξη. Σίγουρα. Όπως και φέτος είδατε ότι είναι έκπληξη, μία από τις εκπλήξεις, αυτό που αποτυπώνεται από το πανάρχιο διονυσιακό έθιμο του Σαράπηδες. Το ξέρατε, όχι, το είδατε όμως αποτυπωμένο, ήταν κάτι ας πούμε το οποίο συζητούνταν σχεδόν ένα χρόνο. Το αποτυπώσαμε και φυσικά από εκείνη την εποχή περάσαμε στον κινηματογράφο, στο σύγχρονο κινηματογράφο.
0: Ήταν λοιπόν ο Δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος. Βιάζονται οι συνάδελφοι, θέλουν να μάθουν και τι θα γίνει το χρόνο. Όμως ας καθίσουμε να απολαύσουμε αυτή την εβδομάδα που περιλαμβάνει αρκετά πράγματα πέραν της θέασης των ταινιών. Ένα μέρος του προγράμματος είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά με δωρεάν online προβολές για θέατες εντός της Ελλάδας καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα διαγωνιστικά προγράμματα αλλά και να ψηφίσει τις αγαπημένες του ταινίες για το βραβείο κοινού. Η διοργάνωση φέτος περιλαμβάνει και το δράμα Pitching Lamp, το οποίο πραγματοποιείται για 13η χρονιά, με 10 κινηματογραφικά σχέδια να συμμετέχουν στο Διεθνές Εργαστήριο και να διεκδικούν βραβεία αλλά και υποτροφία. Πολλά πράγματα συμβαίνουν στη Δράμα και είναι πολύ ωραίο κάποιος να βρίσκεται αυτή την εβδομάδα, να παρακολουθεί τις ταινίες και συγχρόνως να παρακολουθεί και αυτή τη ζήμωση που γίνεται μεταξύ των δημιουργών που είναι παρόντες στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Μέχρι και το Σάββατο μπορείτε να πάτε στην Δράμα. Όσοι αγαπάτε τον κινηματογράφο και όσοι αγαπάτε και την ταινία μικρού μήκους και να δείτε ταινίες, να κυκλοφορήσετε στην όμορφη Δράμα, στην περιοχή, να γνωρίσετε την πόλη, να γνωρίσετε τον κόσμο, να γνωριστείτε και να ζυμωθείτε και εσείς με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτήν την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε λίγο πίσω στο βράδυ του Σαββάτου, εκεί στην αυλή του 5ου γυμνασίου της Καβάλας, που βρίσκεται πάνω από το λιμάνι, στην παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας, σε μια εκδήλωση με την οποία έκλεισε η αυλή των θερινών δράσεων της κινηματογραφικής γλέσκης του Συνδέσμου Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών, με ένα αφιέρωμα στην πλούσια ιστορία και την αρχιτεκτονική αξία του σουηδικού σπιτιού της Καβάλας. Την Καβάλα λειτουργεί υπό την Σουηδική Πρεσβεία. Το Σουηδικό Σπίτι δημιουργήθηκε πριν από 90 χρόνια για τις ανάγκες των καπνεμπόρων της εδώ στην περιοχή, και σήμερα λειτουργεί, τα τελευταία 50 χρόνια λειτουργεί ως φάρος εκεί στην περιοχή, η οποία πλέον έχει οικοδομηθεί πάρα πολύ με την πολύ μεγάλη του αυλή. Λειτουργεί φιλοξενώντας ανθρώπους του πνεύματος, λογοτέχνες, καλλιτέχνες από την Βόρεια Ελλάδα και κυρίως από την Σουηδία. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο αφορούσε τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ανέγερση του εμβληματικού κτηρίου. Την μίλησε ως κεντρική ομιλήτρια, φώτισε την ιστορική διαδρομή αρχιτεκτονικά του κτηρίου η Μάγκη Κρυθαρέλη, που τόνισε ότι το σουηδικό σπίτι κατασκευάστηκε αρκετά για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των εκπροσώπων του σουηδικού μονοπωλίου καπνού στη Καβάλε, για να μεταξελιχθεί στην πορεία σε ένα σημαντικό πυρήνα μελέτης, έρευνας και πολιτισμού. Πολύ συγκινητική η ομιλία που έκανε ο αρχιτέκτονας και γνωστός μουσικός ο Αργύρης Μπακυρτζής. Ανέλησε τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του διατηρηταίου κτίσματος, αλλά μίλησε και για την προσωπική του ιστορία, τη γνωριμία του και τη σχέση του με τον μακροβιότερο άνθρωπο που διαχειρίστηκε από το 1980 μέχρι το 2006 το κτίριο, τον Θωμά Τουμέλ. Μίλησαν οι διαχειριστές κατά χρονικά διαστήματα, διαχειριστές του σουηδικού σπιτιού, με τον τρόπο που λειτουργήσε ο καθένας, ενώ υπήρξε και οπτικό ακουστικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο το κοινό ξεναγήθηκε τόσο στο εσωτερικό του ιστορικού κτηρίου, όσο και στον πολύ προσεγμένο κήπο του. Ο κήπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έγινε ένα διαφορετικό κομμάτι, το οποίο υπάρχει τη δυνατότητα, είναι προσβάσιμο και έχουν καταγραφεί τα φυτά που υπάρχουν εκεί. Ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά για ένα σπίτι το οποίο υπάρχουν καβαλιώτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει, δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του και το πόσο σημαντικοί λογοτέχνες έχουν περάσει και έχουν βοηθήσει τη λειτουργία αυτού του χώρου. Το σουηδικό σπίτι παρουσιάστηκε την Παρασκευή μέσα από την εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤΡΙΑ σε ένα θέμα που επιμελήθηκε ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, που δεν είναι σήμερα μαζί μας, συνομιλώντας με την τωρινή διαχειρίστρια του σουηδικού σπιτιού, την Ελίζαμπεθ Γκιούλμπεργκ, να ακούσουμε αυτό. Θα ακούσουμε το απόσπασμα, ένα απόσπασμα από αυτό που προβλήθηκε από την ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Περίμετρος».
1: Θα πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Στην Καβάλα υπάρχει ένα σπίτι το οποίο είναι σουηδικό. Έτσι το ξέρουν εκεί, ως το σουηδικό σπίτι της Καβάλας. Πάμε να μάθουμε την ιστορία του και τι γίνεται και σήμερα εκεί, Κώστα.
2: Κατερίνα, είναι ένα εμβληματικό κτίριο στην Καβάλα που κουβαλά ένα κομμάτι της ιστορίας της. Βέβαια, κουβαλάει και ιστορίες ανθρώπων που έζησαν σε αυτό από το 1936, από τα χρόνια του εμπορίου του καπνού. Και φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής. Περισσότερα όμως θα μας πει η επιμελήτρια του σουηδικού σπιτιού εδώ στην Καβάλα, η κυρία Ελίζαμπεθ Γκούλμπεργκ. Κυρία Γκούλμπεργκ, για τους τηλεθέτες που δεν μας γνωρίζουν, τι είναι το σουηδικό σπίτι και ποια είναι η σχέση Σουηδίας και Καβάλας?
3: Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Το σουηδικό σπίτι, γεια σας, είναι ένα ιστορικό κτίριο, όπως πολύ καλά είπε ο Κώστας. Κτίστηκε το 1936 από το σουηδικό μονοπόλιο καπνού, για το εμπόριο καπνού που ήταν στην Καβάλα εκείνα τα χρόνια, μέχρι τη δεκαετία του 60. Την δεκαετία του 60, που δεν υπήρχε πλέον το εμπόριο καπνού, μετατράπηκε σε ξενώνα, πολιτιστικός ξενώνας και ερευνητικός, όπως λειτουργεί και σήμερα.
1: Τι
2: δηλαδή,
1: σημαίνει
2: από το 1936,
1: αυτό?
2: Πώς έφτασε στο σημείο?
3: από το 36 μέχρι την δεκαετία του 60 υπήρχε το εμπόριο καπνού στην Καβάλα, αλλά από τον πόλεμο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο και έπειτα, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το κτίριο διαφορετικά. Οπότε σκεφτήκαν από τη Σουηδία να μετατρέψουν σε ξενώνα πολιτιστική και ερευνητική. Και μετά είχαν την ιδέα και να δοριστεί τελικά στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών από το 1976. Οπότε έχουμε 50 χρόνια από τότε που δορίστηκε και ανήκει πλέον στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
1: Εξαιρετική
3: που είναι μια
1: ιδέα
3: αρχαιολογική σχολή,
1: τη δεκαετία που... να αποφασιστεί να δοθεί για τέτοιους σκοπούς. Δηλαδή ποιοι έρχονται και μένουν σε αυτό το σπίτι. Δώστε μας κάποια παραδείγματα.
3: Τώρα δεχόμαστε περίπου 200 άτομα το χρόνο. Είναι ερευνητές από τη Σουηδία, είναι άτομα που ασχολούνται με τις τέχνες, είναι συγγραφείς, μεταφραστές και άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με τις τέχνες.
2: Και αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, ένα ησυχαστήριο δηλαδή αυτών των ανθρώπων, κυρία Γκούλμπερκ.
3: Ναι, ναι, εμπνέονται τα άτομα που έρχονται εδώ, τίνονται να, όταν έχουν έρθει μία φορά να ξαναέρχονται. Και πολλές φορές και εμπνέονται πραγματικά από την επαφή που έχουν με την Καβάλα, με την Ελλάδα, με τη χώρα, με το πολιτιστικό κομμάτι και το πολιτισμό της Ελλάδας, αλλά και με τους ανθρώπους που συναντούνται, που συναντούνται εδώ στην Καβάλα.
1: Τι κρατάει από εκείνη την εποχή αυτό το σπίτι από τότε που έγινε το 36, έχει κάποια έπιπλα, ας πούμε, της εποχής εκείνης?
3: Ναι, ναι, ναι. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό που θα αντικρίσει ο επισκέπτης την πρώτη ματιά που θα κάνει και που θα αισθανθεί είναι η ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε πολλά έπιπλα από εκείνη την εποχή, από το 36, που ήρθαν εδώ με πλοία από την Σουηδία και τα έχουμε κρατήσει το σπίτι όσο δυνατόν όπως ήταν εκείνα τα χρόνια.
1: Μάλιστα, άρα είναι και ένα ταξίδι στον χρόνο και σε εκείνη την εποχή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, το μάθαμε και αυτό δεν το ξέραμε για το Σουηδικό σπίτι της Καβάλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό ήταν λοιπόν αυτή η παρουσίαση του Σουηδικού σπιτιού της Καβάλας. Έχει κρατήσει την μορφή του, έχει έναν υπέροχο πολύ μεγάλο κήπο που είναι και όαση σε μια περιοχή η οποία είναι πλέον πυκνοδομημένη, εκεί που υπάρχει στην περιοχή της Δεξαμενής. Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό που είπε ο Αργύρης Μπακερτζής, ότι κάποια στιγμή έπεσε και μια σκέψη μήπως πρέπει πλέον να γκρεμιστεί και να πουληθεί, για να αυξηθούν τα έσοδα του Σουηδικού κράτους. Η εφορία νεοτέρων μνημείων κινητοποιήθηκε από τους ανθρώπους που αγαπούν το Σουηδικό σπίτι και χαρακτηρίστηκε πλέον ένα νεότερο μνημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τρόπος όταν έχεις να κάνεις με το Σουηδικό κράτος να κατατμιστεί ή να κοπούν κάποια κομμάτια του και να δομηθούν, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει με την αρχική του μορφή, ανακαινισμένο βέβαια και με τον πολύ μεγάλο κήπο που έχει να κρατάει το σπίτι έτσι ώστε να αναπνέει. Αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία υπόθηκαν για την ιστορία αυτού του σπιτιού, για το πώς εξελίχθηκε, για τους ανθρώπους που φιλοξενήθηκαν και που θέλησαν να ανταποδώσουν αυτήν την φιλοξενία. Σε μια βραδιά που έκλεισε το θερινό πρόγραμμα της κινηματογραφικής κλέσκης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, με αρκετές μπηχτές, γιατί ο Αργύρης Μπακερτζής, όντας ένας από μια πενταμελή επιτροπή, η οποία προσπαθεί και συνεχίζει ακόμα να πιέζει για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Μητρόπολης Φιλίππων Απόλεως και φτάσουν να μετατρέψει το κτίριο των καπνεργατών που ανήκει στην ιδιοκτησία της Μητρόπολης, αλλά στέγαζε για τα τελευταία 50 χρόνια την στέγη Φιλογραμμάτων και Τεχνών, όπως την γνωρίσαμε, το Σύνδεσμο Φιλογραμμάτων και Τεχνών, να μην μετατραπεί σε κοιμηλίο αρχείο, όπως είναι η πρόθεση της Μητρόπολης. Έπαιξαν και κάποιες μπηχτές προς την διοίκηση, ότι υποχώρησαν και από την πίεση που θα μπορούσαν να είχαν ασκήσει ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω από αυτό το κτίριο, τα οποία θέτει ο αρχιτέκτονας, ως αρχιτέκτονας ο κύριος Αργύρης Μπακερτζής. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο αυτό που εμείς κρατάμε είναι η λειτουργία ενός πολύ σημαντικού πολιτιστικού χώρου,

στην μεγάλη συναυλία, με τη συναυλία της Μάρθας Φεριτζίλα και τα καλογεράκια του Κουμπάρα Project, αλλά δυστυχώς για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το φεστιβάλ αλλά με την παραγωγή, δεν έγινε αυτή η γιορτή του κλεισίματος του φεστιβάλ Φιλίππων. Έκλεισε το Σάββατο και η αυλαία του 27ου Πανελληνίου Φεστιβάλ του Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Για 8 ημέρες το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας γέμισε κάθε βράδυ από κόσμο, θεατές, καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, τα λέγαμε τον κύριο Άκη Τσονίδη εδώ, αλλά και από το Λονδίνο, επιβεβαιώντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του θεσμού. Κορυφαίο σημείο αναφοράς για το ερασιτεχνικό θέατρο στην χώρα, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Το φετινό φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξη, στην απονομή των βραβείων και μια ιδιαίτερα φορτισμένη θεατρική στιγμή, καθώς στη σκηνή τα λέγαμε ότι θα παρουσιαστεί και παρουσιάστηκε εκτός συναγωνισμού το Γαϊτανάκι από την ομάδα Αμαία Θεατρόφιλη της Αλεξανδρούπολης. Η ομάδα συνεπήρε το κοινό, καταχειροκροτήθηκε, στέλνοντας μέσα από τη σκηνή ένα δυνατό μήνυμα δύναμης, ορατότητας, συμπερίληψης και χαράς. Μια παράσταση που ανέδειξε με πιο ουσιαστικό τρόπο τη δύναμη του θεάτρου και της τέχνης που δημιουργούν χώρο για όλους και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Με ομόφωνη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης

0: και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Με ομόφωνη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης απονεμήθηκε στη θεατρική ομάδα Φίγδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού.
1: Τώρα ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει τη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε, γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Η περιφερειακή εκπομπή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι. Η Αρετή Οροστιάδος, Αρετή Θωμωτινής, Αρετή Καβάλας και Αρετή Σερών. Και σήμερα, όπως θα καταλάβατε, το πρώτο μισάωρο δεν είχαμε την ενημέρωση από την περιφέρεια, καθώς είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα οποία εξαγγέλθηκαν το Σάββατο από τον κύριο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια έχουμε σήμερα την εξειδίκευση αυτών των μέτρων, όπως ακούσαμε και με παραδείγματα. Τώρα, οπότε θα πάμε κατευθείαν στο αθλητικό κομμάτι. Αύριο θα έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε και δηλώσει του κυρίου Στυλιανίδη, του βουλευτή, για το θετικό, όπως ανέφερε, αποτύπωμα της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης για την Θράκη. Να πούμε ότι η Ερμιόνη Αδαμίδου είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Αρετής Κομωτινής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, και έχουμε αρκετά, που είχαμε πρεμιέρα στην Super League 2. Έχουμε ρεπορτάζ τόσο από τη Χρυσούπολη, από το παιχνίδι του Νέστου που έγινε χθες, όσο και από το σαββατιάτικο παιχνίδι του Ανθρακικού. Βέβαια έχουμε και τη μεγάλη κατηγορία από την οποία θα ξεκινήσουμε, όπως και νέα από την ΓΑΜΑ Εθνική και από το μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη Super League με την τρίτη αγωνιστική και να πούμε ότι καλά είναι τα αποτελέσματα και οι νίκες, αλλά αυτό που προέχει είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών. Και δυστυχώς η αγωνιστική σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή, του επιθετικού του Ολυμπιακού. Δεν έχει σημασία που μιλάμε ίσως για τον καλύτερο παίχτη του Ολυμπιακού. Ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος στη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Βόλτο Σιαμπάνη έπαθε κάταγμα κνήμης Περώνης, θα χάσει όλη τη χρονιά. 7 μήνες εκτός θα μείνει, χειρουργήθηκε από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Θεό. Αυτά είναι τα άσχημα, είναι, δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα, στον αθλητισμό, αλλά είναι τα άσχημα και τα δυσάρεστα και αυτά πρέπει να βλέπουμε πρώτα και μετά τα αποτελέσματα. Τώρα, περαστικά να επιχειθούμε στον επιθετικό του Ολυμπιακού. Τώρα, να πάμε εμείς να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε και δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Γιαννούλ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας, να δούμε και αυτός πόσο καιρό αν μείνει εκτός. Σήμερα θα γίνουν οι εξετάσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε τα αποτελέσματα, όπου είχαμε καταρχήν την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού, αλλά πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε στο Θεσσαλικό του Βόλου, αλλά ισοφαρίστηκε 15 λεπτά πριν το τέλος, απώλεια βαθμών για τους Ερυθρόλευκους. Η ΑΕΚ επανήλθε στις νίκες επιβλητικά 5-0 τον Άρη, μια ΑΕΚ που πάλι έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και ετοιμάζεται για το παιχνίδι του Champions League απέναντι στην Αυστριακή τη ΛΑΣΚ, το οποίο θα γίνει αύριο, θα πούμε συνέχεια γι' αυτό. Μια ΑΕΚ που πέτυχε, προηγήθηκε με ένα 0 και από το 62 ως το 75 έκανε το 4-0 και ένα γκολ στο 90 σφράγισε τον θρίαμβο επί του Άρη. Αυτά ήταν τα παιχνίδια του Σαββάτου. Την Κυριακή τώρα είχαμε τον Ατρόμητο με την Καλαμάτα να έρχονται ισόπαλοι 1-1. Ο Όφι να κερδίζει 2-0 την Κηφισιά, το δεύτερο γκολ είναι πανέμορφο με εκτέλεση φάουλ από τον Μπουχαλάκη. Ο Πανετολικός, ο οποίος είναι μόνος πρώτος να πούμε, είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 3-3 σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, κέρδισε 2-0 μέσα στη Λιβαδιά. Προηγήθηκε 1-0 και στο τέλος της καθυστερής φράγησε την νίκη με 2-0. Στο άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής, νικητής πάλι ο γηπεδούχος, ο Παναθηναϊκός, 3-1 τον ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 1-0, ο ΠΑΟΚ να ζητά πέναλτι που φάνηκε να ήταν. Ούτε το διαιτητής ούτε το ΒΑΡ το έδωσε. Έπαιζε και με 10 παίκτες από 15, η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε με 3-0 ο Παναθηναϊκός και στις καθυστερήσεις μείωσε ο ΠΑΟΚ σε 3-1. Τώρα, το πρόγραμμα της αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί σήμερα στις 6 ώρα με τον Αστέρα Άκτορ να υποδέχεται τον Ηρακλή. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική. Ο Πανετολικός, όπως είπαμε, μόνος πρώτος με 9 βαθμούς. 7 έχουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Στους 6 ο Παναθηναϊκός που έχει το απόλυτο, αλλά έχει παιχνίδι λιγότερο. Όσους έχει και ο Άρης. 6 έχει και ο ΠΑΟΚ και ο Όφι. Στους 2 βαθμούς είναι ο Βόλος. 1 βαθμό έχει ο Ατρόμητος. Η Καλαμάτα και η Φυσιά, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο αυτό με τον Παναθηναϊκό. 1 βαθμό έχει και ο Ηρακλής με παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει σήμερα με τον Αστέρα Άκτορ που είναι χωρίς βαθμό, όπως χωρίς βαθμό είναι και ο Λεβαδιακός, ο οποίος ακολουθεί τελείως αντίθετη πορεία από αυτή την οποία είχε πέρυσι, όπου ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι τελευταία νομίζω μετά την μεγάλη διακοπή που υπάρχει, ναι, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για την πέμπτη αγωνιστική, καθώς υπάρχει μια διακοπή μετά 2 εβδομάδων ή 3 νομίζω. Έχουμε το Σάββατο τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 7 τον Όφι και στις 9 η ώρα θα παίξουν Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή τώρα στις 6 η ώρα είναι το Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 η ώρα Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, 9 η ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης και το άλλο ντέρμπι με βάση τη βαθμολογία είναι Παναθηναϊκός με Πανετολικό, που εδώ να πούμε ότι λέμε ντέρμπι γιατί ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος έχει το απόλυτο, όπως και ο Παναθηναϊκός, μόνο που έχει δώσει 2 παιχνίδια. Τώρα, για το Champions League, η ΑΕΚ θα παίξει με την LASK Linz την Τρίτη, θα πούμε αύριο πιο αναλυτικά, για το Champions League, στις 8 παρατέταρτο, νωρίς, είναι αυτό το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στον όμιλο του Champions League, μετά την επιβλητική εμφάνιση που έκανε απέναντι στην Λεύκη Σόφιας, όπου πέρασε, την απέκλεισε με μια ισοπαλία 0-0 και 4-0 στην Νέα Φιλαδέλφια. Να έρθουμε τώρα στη Super League 2, εκεί όπου είχαμε πρεμιέρα. Το πρώτο παιχνίδι που έγινε χρονικά ήταν το Πανθρακικού με το Πύργο, 0-0, δεν υπήρχε σκορ. Γκολ μπήκε, το έβαλε ο Σαραντίβης, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Θα πούμε πιο αναλυτικά για το παιχνίδι αυτό και για τον Nice του. Την Κυριακή είχαμε άλλα τρία παιχνίδια, με τον Πανιόνιο να κερδίζει με 2-0, η μόνη ομάδα πήρε την νίκη, τον Αστέρα Τρίπολης Β'. 1-1 ο Νέστος με την Ζάκυνθο, ο Νέστος ο οποίος κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος, αν και ήταν καλύτερο στο παιχνίδι, βρέθηκε πίσω στο σκορ και ισοφάρισε σε 1-1. Και Λάρισα αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 επίσης, και εδώ ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Τώρα, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια σήμερα και άλλο ένα την Τετάρτη. Σήμερα στις 4 η ώρα έχουμε πρεμιέρα και για την άλλη ομάδα της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, στο Πανσεραϊκό. Αύριο θα πούμε αναλυτικά με τον Βασιλιά Αναστασιάδη για το παιχνίδι αυτό. Μαρκό Πανσεραϊκό. Στις 5 έχουμε Καλλιθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριά. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', και από τη στιγμή που παίζει Δετάρτη ο ΠΑΟΚ, λογικά η επόμενη αγωνιστική που παίζει με το Πανθρακικό θα είναι η Κυριακή. Η Δευτέρα δεν έχουν οριστεί ακόμη οι ώρες. Η επόμενη αγωνιστική είναι ΑΕΛ Ζάκυνθος, Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Μαρκό Καλλιθέα, πάλι εντός ο Νέστος με τον Πύργο που έχει να κάνει πάλι ένα ταξίδι από μια άκρη στην άλλη της Ελλάδος, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β', Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β' όπως είπαμε, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β' δεύτερο σερί εντός έδρας παιχνίδι για Πανθρακικό και για Νέστο, το πρώτο εντός έδρας για την ομάδα των Σερών. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Πανθρακικού, είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν σχετικά μοιρασμένο, θα λέγαμε, εκεί όπου δεν υπήρχαν οι μεγάλες ευκαιρίες. Πιο μεγάλη ήταν η του Γκορτετσιάνη για τον Πανθρακικό στο 13ο λεπτό που θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ, αλλά πιεζόμενος πλάσαρε αδύναμα και πρόλαβαν να έδιωξαν αμυντική ο Δημητρίου συγκεκριμένα από πριν η μπάλα περάσει την γραμμή. Ο Πανθρακικός, ο οποίος είχε τον Τσίλεμσο πολύ καλή μέρα από το αριστερό άκρο της επίθεσης, ταλαιπωρούσε τους αντιπάλους. Και ο Πατρόνι έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ειδικά στο δεύτερο μέρος, και ήταν ένα πολύ καλό Πανθρακικό από το 50 και μετά, όταν χάθηκε μια ευκαιρία από λάθος του συνεννοησία του Σγουρή και του Λαρέα. Εκεί είχαμε μετά τον Πανθρακικό να κάνει ευκαιρίες με τον Γκορτετσιάνη, με τον Τσίλεμ, να σκοράρει με τον Σαραντίδη, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, αλλά να κυρώνει τόσο offside τον γκολ. Τώρα από εκεί που ήμασταν δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, γιατί μας στην ευθεία του κέντρου, αλλά η φάση έγινε μέσα στη μικρή περιοχή σε έναν όμιλο παιχτών. Οπότε έμεινε ως το τέλος αυτό το 0-0, που θα λέγαμε ότι αδικεί τον Πανθρακικό με βάση την εικόνα του αγώνα, ειδικά από το 50 και μετά. Ο Νέστος τώρα έχει ένα πολύ καλό πρώτο μέρος με δύο ευκαιρίες με τον Καντάβη και μία με τον Γιακουμάκη στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη Ζάκυνθο. Είχε δοκάρει με τον Γιακουμάκη στο 32. Στο δεύτερο μέρος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε ένα φάουλ με τον Σαπουντζή, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή όταν ο Σαπουντζής έδιωξε με τα πόδια ο τερματοφύλακας. Φτάσαμε όμως στο 68 λεπτό, όταν ο Μπαστακός, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή 2 λεπτά νωρίτερα, εκμεταλλεύτηκε μια σέντρα από αριστερά με πλασά, έκανε το 0-1, προβάδισμα για τη Ζάκυνθο, και εκεί που έδειχναν όλα χαμένα ήρθε ο Τάσος Σαπουντζής με ένα πανέμορφο γκολ, μια φωτοβολίδα έξω από την περιοχή, πολύ δυνατό σουτ από δεξιά έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας, κατέληξε στα δίχτυα 1-1, το οποίο έμεινε ως το τέλος. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ναι μεν είχε τις περισσότερες ευκαιρίες ο Νέστος, αλλά αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ, καλή είναι και η ισοπαλία, θα λέγαμε, για την ομάδα της Χρυσούπολης αυτή την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ, πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν με το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πύργο. Θα ακούσουμε τους δύο προπονητές πρώτα απ' όλα, τον κύριο Κουτρομάνο και τον Κώστα Γεωργιάδη. Αυτούς τους δύο θα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κουτρομάνο και, και στη συνέχεια τον προπονητή του Πανθρακικού.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Να ευχηθώ καλή σεζόν σε όλους. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της Super League 2. Πριν ξεκινήσω το αγωνιστικό κομμάτι, να πω πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους ανθρώπους για τη φιλοξενία και τη χθεσινή ημέρα στο προπονητικό. Και πραγματικά είμαστε υπόχρεοι και θα τα δώσουμε το ίδιο στο γήπεδό μας. Σε όλη τη διάρκεια πραγματικά ήταν κοντά μας. Σε όσο αφορά το παιχνίδι, εντάξει, υπήρχε μια δυσκολία, όλοι και οι δύο ομάδες ήταν επιφυλακτικές. Θεωρώ ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι. Είχαμε και εμείς μια φάση, και ο Πανθρακικός και αυτός μια φάση θα μπορούσε, αλλά θεωρώ το αποτέλεσμα 0-0 δίκαιο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μπήκαμε καλά, στα πρώτα 20 λεπτά θα μπορούσαμε να μας σκοράρει. Θεωρώ μετά το cooling break κάτσαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ο αντίπαλος πήρε μπάλα, μοίρασε, βρήκε χώρους. Έβαλε και ένα goal, ήταν offside. Θεωρώ ότι στα τελευταία 20 λεπτά δεν ήμασταν εμείς αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Τελειώνουμε. Πρώτο παιχνίδι, κρατάμε την ισοπαλία σε μια δύσκολη έδρα και προχωράμε από εκεί και πέρα στη συνέχεια που θα είναι απαιτητική. Θα σας πω την αλήθεια ότι είχαμε δύο-τρεις τραυματισμούς που περιμέναμε μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορούσα να κάνω και εγώ τις αλλαγές. Αλλά θεωρώ χωρίς λόγο ασυναίσθητα ήρθαμε πιο πίσω. Όσο περνάει και ο χρόνος, καταλαβαίνετε ότι μπορεί το αποτέλεσμα και μη χάσω, αλλά δεν είναι ο στόχος αυτός. Το θέμα είναι να κρατήσεις το αγωνιστικό πλάνο που χωρίς εγώ και θέλω να παίξουμε. Οπότε νομίζω ότι ήρθαμε πίσω η ζώνη μας, πήγαμε σε χαμηλό μπλοκ, αφήσαμε τον αντίπαλο, δεν πιέζαμε την πρώτη μπάλα. Αφήσαμε να έχει ελευθερία, να έχει χρόνο και χώρο για να αποφασίσει. Οπότε και η ποιότητα που έχει ο αντίπαλος μπόρεσε και έκανε τις 2-3 φάσεις.
2: Κατά κάποιο τρόπο, πόσο ανθρώπινο είναι να παίζουν στις 4 ώρα.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Και εμείς χθες τη βάλαμε την ώρα 4 η ώρα την προπόνηση για να δούμε λίγο τις συνθήκες. Αλλά προς το τέλος, να πω και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί και εμάς είναι μια προσπάθεια που έχουμε κάνει ως τώρα. Περιμέναμε τα δικαστήρια, οπότε είχαμε πολύ λίγο χρόνο. Δεν το λέω σαν δικαιολογία. Απλά το να στηθεί μια ομάδα Super League 2 με όλες τις απαιτήσεις που έχει και με 17 καινούριους ποδοσφαιριστές. Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γιατί ήταν εκεί παρόν και φεύγουμε με ένα σημαντικό πόντο. Γιατί έχουμε και δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας και πρέπει να δουλέψουμε όμως για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλει.
3: Πόσο δύσκολο είναι για εσάς δύο εκτός έδρας παιχνίδια, δύο παιχνίδια στην έδρα χωρίς φιλάθλους?
1: Προσπαθούμε από τώρα να περάσουμε αυτή τη συνθήκη, γιατί το γνωρίζαμε. Είναι δύσκολο, αλλά το ποδόσφαιρο έχει και τις δυσκολίες της. Πρέπει να προσαρμοστεί σε όλες τις συνθήκες.
4: Πάντα μια πρεμιέρα κρύβει δυσκολίες. Και πάντα υπάρχει αυτό το άγχος, το δημιουργικό, που περιμένουμε πώς και πώς θα δούμε την ομάδα μας ξανά στις επαγγελματικές κατηγορίες, που για μένα είναι αξιοθαύμαστο μετά από τόση προσπάθεια που έχει γίνει και υπομονή από όλο τον κόσμο για να ξαναβρεθούμε σήμερα να συζητάμε για το αν μπήκε το γκολ ή δεν μπήκε, να ξαναδώσουμε ενδιαφέρον στην πόλη για το αν ο προπονητής έκανε αλλαγές σωστά ή όχι. Και αυτό είναι και η υγεία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, μιας ποδοσφαιρικής κοινωνίας. Άρα το πρώτο θετικό είναι ότι η ομάδα βρίσκεται ξανά σε επαγγελματικές κατηγορίες. Το δεύτερο που πρέπει να βάλουμε είναι το κομμάτι ότι υπήρχαν καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν δύσκολες. Το αναγνωρίζουν και τις δύο ομάδες, για όλους μας. Και αυτό έκανε το παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, να είναι πιο αργό και υπάρχει μια ιδιαίτερη κόπωση. Το τρίτο στοιχείο που πρέπει να βάλουμε είναι ο ανταγωνιστικός αντίπαλος. Μπορεί να ακούγεται η ομάδα του Πύργου σαν μια ομάδα όπως και εμείς που ανεβήκαμε την προηγούμενη σεζόν, όμως αν θα δούμε πολύ καλά, έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι περσινοί πρωταθλητές της Super League 2. Έχουν ανεβάσει ομάδα Super League 1 με πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές παραστάσεις και σίγουρα μια ομάδα καλά δουλεμένη που έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα με τη σειρά τους. Θεωρώ ότι από αυτό που είπατε κρατά όλο το παιχνίδι, δεν πρέπει να κρατάμε μόνο τα καλά κομμάτια. Έχουμε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ακόμα και σε αυτό έχουμε εμείς τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούμε για τη φάση την οποία την έσωσε την μπάλα ο αντίπαλος στην τελική γραμμή και θεωρώ ότι το κομμάτι του πρώτου ημίχρονου που δεν έχουμε απειληθεί καθόλου είναι και αυτό σπουδαίο, γιατί πριν περάσουμε στο δεύτερο θα πρέπει να καταλάβουμε άπαντες ξανά λοιπόν στη Super League 2 ότι τα παιχνίδια είναι κλειστά γενικότερα. Υπάρχει πολύ προσήλωση στην αμυντική λειτουργία και η παραγωγικότητα θα το δείτε και στα επόμενα παιχνίδια, όχι από εμάς αλλά από όλες τις ομάδες, θα είναι ελάχιστη. Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο για τουλάχιστον 30-35 λεπτά αλλάζει κατά πολύ η εικόνα του παιχνιδιού. Είμαστε κυρίαρχοι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πόμμονης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στη τραπεζίτσα Κόνιτσας από το πρωί για την κατάσβεση της συνδράμων και ελικόπτερα. Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομιλικό του τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Περισσότερα από 200.000 ευρώ άρπαξαν άγνωστοι από ATM στη Στούπα στη Δυτική Μάνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, καθώς στις 4 το απόγευμα θα ανοίξει τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ήδη το Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της 90ης ΔΕΘ και στα περίπτερα που φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, καινοτόμα προϊόντα, εκθέσεις φορέων και πολλές παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αφιερωμένες τόσο στην ιστορία των 100 χρόνων της ΔΕΘ όσο και στον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώνει ιδιαίτερα το περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιαπωνική κουλτούρα, τη γαστρονομία, τη τεχνολογία και τα νέα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εκδηλώσεις τώρα στο ιαπωνικό περίπτερο έχουν ήδη κερδίσει το κοινό με τις ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής παρουσίασης. Σήμερα η τιμόμενη χώρα εστιάζει στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, στη σχέση μεταξύ των νέων ανθρώπων, αλλά και σε ευκαιρίες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, είναι και το περίπτερο 17, το οποίο φέτος λειτουργεί ως ενιαίος κόμβος εκπαίδευσης, τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η Ακαδημία, σε συνδυασμό με το θεματικό αφιέρωμα τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας ένα χώρο με έμφαση στις σύγχρονες εφαρμογές και στις προοπτικές του μέλλοντος. Η φετινή ΔΕΘ, όπως είπες, έχει επαιδειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, αλλά και με την ευκολότερη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω του Μετρό. Αυξημένη παράλληλα είναι και συμμετοχή σε επιχειρηματικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παράλληλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της επετείου, τα ελληνικά ταχυδρομεία παρουσίασαν το συλλεκτικό γραμματόσημο για κατά 100 χρόνια της ΔΕΘ, τιμώντας την ιστορία του θεσμού, ενώ την ίδια ώρα η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στην 100ετή πορεία της έκθεσης. Η αφήγηση ξεκινά από τον ιδρυτή της, Νικόλο Γερμανό, και μέσα από μια χρονογραμμή παρουσιάζει σημαντικούς αριθμούς ιστορίες, συνδέοντάς τους με την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη. Η διαδρομή καταλήγει στο όραμα της νέας ΔΕΘ, με ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και ένα χώρο σύνολο 120 θερμάτων,

0: με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο Μόμους μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΘ, όπως είπες και εσύ, ξεκινά στις 4 το απόγευμα, μέχρι και τις 10 το βράδυ της καθημερινής ανοιχτά, αλλά τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ προσφέρουν στους επισκέπτες έναν συνδυασμό επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4E Phantom 2 βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων εκτιμήσεων για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Ασφαλείς συμπεράσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα συντρίμμια, το οπτικό υλικό και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Το στιγμιότυπο της πτώσης έχει καταγραφεί, όπως καταλαβαίνουμε, από δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές αλλά και κινητά τηλέφωνα. Στη διερεύνηση πρόκειται να εξεταστούν και όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Όμως η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, με ισχυρούς δεσμούς με τα πράμαντα και το πολυστάφυλλο που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Μιλώντας σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος, μετέφερε το βαρύ κλίμα στα πράγματα, κάνοντας λόγο για την απώλεια ενός δικού τους παιδιού, ενώ ανέφερε ότι ο Δήμος μάλιστα εξετάζει τρόπους για να τιμήσει τη μνήμη του. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και η Αλεξάνδρα, η κηδεία του 37χρονου σμήναγου θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε βαθιές ρίζες στην Ήπειρο από την πλευρά της μητέρας του που καταγόταν από την πράμαντα των Βορείων Τζουμέρκων, ενώ η πατρική του καταγωγή ήταν από το πολυστάφυλλο του Δήμου Ζήρου στην Πρέβεζα. Διατηρούσε στενούς δεσμούς και με τους δύο τόπους, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο οδυνηρή για τις τοπικές κοινωνίες. Μαζί του ξέρουμε ότι έχασε και τη ζωή του ο 40χρονος σμιναγός Ιωάννης Πλέσσας. Τα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανέφερες και εσύ, διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Ενώ στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θέλω να σου αναφέρω κάποια μηνύματα που από χθες όλοι οι υπηρώτες και όλοι οι κοινοβουλευτικοί φορείς έχουν αναφέρει, πριν σε πάω σε αυτά που μας ανέφερε στην πρωινή μας εκπομπή από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, ο Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων. Ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι είναι τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του ανέφερε ότι στην απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας και εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια τόσο για τις οικογένειες όσο και για την πολεμική αεροπορία. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών και ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λόγο κάνουν μέχρι οι τελευταίες πληροφορίες ότι και ο ίδιος αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, θα βρεθεί και ο ίδιος στην κηδεία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανακοίνωση και το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, ο οποίος στάθηκε στην υπηρωτική καταγωγή του 37χρονου σμιναγού. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον Δημήτρη Πέτρου ένα δικό μας παιδί και ένα νέο υπηρώτη που επέλεξε να υπηρετήσει την πατρίδα από τους εφαίρες, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους και στους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά ανέφερε, η Ήπειρος αποχαιρετά με φαθιά οδύνει ένα δικό της παιδί. Στο ίδιο ακριβώς μήνυμα ήταν και το μήνυμα που έδωσε ο Δήμαρχος Ζηρού. Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε και ο ίδιος. Ο Δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γολδάσης αποχαιρέτησε τους δύο αξιωματικούς, τονίζοντας ότι η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ακόμη περισσότερο την τυπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του από το πολυστάφυλλο Πρεβέζης. Παράλληλα, εξέφρασε και ο ίδιος εκ μέρους του Δήμου και των Δημοτών τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα βαρύ, όμως, ήταν και το κλίμα στην Πράματα. όπου ο Δημήτρης Πέτρου περνούσε χρόνο με τα παιδιά, από τα παιδικά του χρόνια και μεγαλύτερος με την οικογένειά του και διατηρούσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου, ο Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση. Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου. Στο ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ότι ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου Παντελής Βλάχος, ο κ. Βλάχος, μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που βαρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Δράμετα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκρασης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
1: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα θρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντομ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ηρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντομ που ο ίδιος επισκέβαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρυλικά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του. Και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
1: Ναι.
3: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί, μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία, να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαιρνε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το 5χρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντομ. Και ήταν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117. Και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις. Ήταν και αθλητής, έπαιζε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Επικρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του. και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλώς μεσημέρι.
4: Βίκυ, με το πρώτο φως ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωοπυρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Έχει μέτωπο αρκετό. Τον άγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με εναέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία. Ενώ η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγμα σήμερα είναι και σήμερα και αύριο πρέπει να πούμε. Βίκυ, πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τη χέρι, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε φωτιά στα σερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Στην περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε να ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για ένα τέτοιο.
1: Για πρόκληση πυρκαγιάς, ναι.
6: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη Νέα Μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Εκεί η ηρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο με, από κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχοχώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του, τον ενημερώθηκε η κυβερνοδεστική υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασθενή, το οδηγό που πέταξε τσιγάρο από το παράθυρο του.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρα, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρί και Αχαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
7: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί, ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρί και Αχαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
7: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Δυτική Μάνη.
8: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Δυτική Μάνη και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με ηλία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του συναγερμού στο ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης στην περιοχή της Τούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμή συγκριτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάλυσης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Ακριβώς στο σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετα και η Εστίαση, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλύτερη ισχύ σεζόν. Και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Ιτίας έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτών περισσότερο έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό και μία εβδομάδα. Κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν ήδη στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούργιο δίχτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι τρεις σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε βγει στη θάλασσα με σανίδα ΣΑΠ και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο.
10: Πρόκειται για έναν 11χρονο Γερμανό, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα. Οι γονείς του στην παραλία του Δισκού τον έχασαν από τα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές για το γεγονός ότι το παιδί τους χάθηκε στη θάλασσα. Θα πρέπει να επισημάνω ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νότια της Κρήτης σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Υπήρξε αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του Δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα. Περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, είπε και αρκετό νερό.
1: Είναι.
10: Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει αίσιο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
10: Ναι. Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μία περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια του Δήμου Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής από το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λέμε. και συνεργεία βρίσκονται επιποδός για την αντικατάσταση της, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, των Αθερινόλεκων, τα Λινοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το Μεγάλο Καλώδιο.
1: Έτσι, σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, ή χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οίκια της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μου Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν και η αλληλεγγύη τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώργος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λεπτά. Και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
13: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δησταμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόβος στην Έλσφο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη συρρήγνωση εννοείται της εγωπροβατοδροφίας στην περιοχή, το παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην γεωργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μετατοπίσης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε 7 έως 8 μήνες, όπως τονίζετε. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται, ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και αναζητούνται τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιατρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμερο από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις δύο περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις δύο αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο, όπως τονίζει, παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των τριών πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και αλλά επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμας για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια, βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτως δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρηνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών. Οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πώς από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενέτειρά του, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι. Και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
15: Δίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
15: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
1: Να.
15: Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
15: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
15: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε οι υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάση φύσεως υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών ως οδηγών ασθενοφόρων, mm-hmm, και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΜ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν 3 μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των εκτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τις βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
17: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του έκτου ειδικού αναπτυξιακού πόρου. Σταύρο Ζορμπαλά μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
18: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Κορτινίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για τη χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια. Μάλιστα. Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι, και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτη, τον κύριο Στακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον.

0: χρόνο και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί. Ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρο.
3: Ενώσκομαι 7 χιλιομέτρων, αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τυχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε.
1: Ναι.
3: Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτή η παράκαμψη λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.

Εβδομάδα είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Καταργεί

0: Δηλαδή κυβέρνηση και πού θα βρίσκεται το 2027.
1: Το κατώτατο μισθό ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%.
0: Στο ζήτημα του κουμπαρά για τη νέα γενιά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερηνιούς.
2: Αυτό το μέτρο λοιπόν ενός κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στο οποίο θα μπορείς κάθε μήνα η οικογένεια να βάζει 100 ευρώ και να βάζει και το κράτος 100 ευρώ μέχρι τα 18 έτη αυτού του ανθρώπου, ώστε να κάνει στο ξεκίνημά του να έχει μια πρόσθετη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά.
0: Τώρα, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση έχουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πάμε στην πολιτική μας Στάθη Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και όσο γίνεται πιο επιγραμματικά για τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να ανέβει η Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, Ευγενία.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω το κλίμα των αντιδράσεων. Όπως λοιπόν ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων εταιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ επικρατεί στη Χαριλάου. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
0: Τώρα, σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερηνιούς. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως.
4: Το δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
3: ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
0: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
5: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
0: Έχουμε σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία.
3: Βεβαίως, δε μια κριτική άσκησε και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
0: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερηνιούς.
6: Από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
3: Τι αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία? Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ, λέγοντας, όπως προείπα, τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα.

0: γαλαζονία και εξυπνάδες.
1: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
2: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
1: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός.
3: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλής Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
0: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, καθώς είπε είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο είπε ο κύριος Σακελαρίδης.
4: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του ΕΡΤ News Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράφουν ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακα στο θησαυρό ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
1: ναι,
6: όχι για το παρόν.
1: Ναι.
6: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα δούμε θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος,
1: ναι,
6: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
1: ναι,
6: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
7: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
8: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τριτεχνούς. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
9: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
8: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα φορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτός για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτός στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεσαι στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεχνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
10: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα κίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
1: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίου, μίλησε εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
11: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Και όχι με μεσοβέζικες λύσεις, αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μία απάντηση για το τι μέλη γενέσια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
1: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
12: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό του, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας στο κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Αμβολάκη, τον Χάρη Βούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το rebranding είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Θα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
12: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
1: Ήταν ιδιαίτερα χαμηλό το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
13: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλά Τρικούπη και ο εκπρόσωπος τύπος του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να πούμε αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών πως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής έδειξε το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριο Τσουκαλάς, στη χειραγώγηση τη δικαιοσύνη, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπως δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον ΚΚΕ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριο Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
12: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Τραγούδια. Λοιπόν, δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
1: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
12: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγιο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και εμένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής, όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθής για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράδοση την ελπίδα του πως δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία, ελπίζω να σκεφτεί την ιστοθυμία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
12: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
1: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
14: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Θα ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠ και των Δεμπών, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστο στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας τη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος το τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ernews Radio 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
15: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες πρόκλησεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό, να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
1: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
16: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
1: Ναι.
16: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
1: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
17: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη Σαρωτική Νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
18: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, μόνο ότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα του AfD είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Αξονίας Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη.

0: εξ Σαξονίας Ανχάλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε. Ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι, και ο ίδιος είπε, ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε, θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και επίδησε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στον κύριο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβη στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκλουση μεσμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές δίθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω καθένας.
1: Κρίμα, να πω, πραγματικά, βέβαια.
2: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος, θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή του Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 7χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό Κατσικάς των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνησης, εκεί θα δώσει το παρόν και η χειρική ηγεσία. Ενώ με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού Ιωάννη Μπλέση.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του Στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήσαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?

0: ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
1: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
0: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ώρων, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέα να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 το ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά. Αυτή η νίκη τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League. Ατρόμητος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
4: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας το πρώτο μπαρέρτα αυτής εδώ της εβδομάδας. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 στα FM. Αλλά φυσικά και από όλες τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 στα FM. Και φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα αυτή τη ραδιοφωνική που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικό ή περιφερειακό.

Αυτό πάει να πει ατμοσφαιρική soul. Και είναι ένα κομμάτι που έγραψε και ενορχίστρωσε και ερμήνευσε βέβαια ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, ο βασιλιάς του μπάσου, Barry White, το οποίο περιλαμβάνεται στο 8ο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Barry White Sings for Someone You Love. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1977. Ο Barry White είναι πασίγνωστος για αυτά τη βαθιά μπάσα φωνή του και τις πλούσιες ορχιστρικές ενορχιστρώσεις με strings, με τρομπέτες, με χάλκινα και φυσικά με τη συνοδεία της Love Unlimited Orchestra, ήταν η ορχήστρα του. Δημιουργεί στο τραγούδι αυτό μια γλυκιά, νοσταλγική ατμόσφαιρα και περιγράφει την πρώτη γνωριμία με ένα μεγάλο έρωτα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Η σύντομη εκδοχή του κομμάτιου ήταν αυτή που ακούσαμε. Συμπυκνώνει όμως το χαρακτηριστικό groove, τα έγχορδα και τα αισθησιακά φωνητικά του White, ενώ το συνολικό άλμπουμ θεωρείται ένα από τα πιο όρημα και εμπορικά αριστουργήματα της καριέρας του, συνδυάζοντας την κλασική soul με τους ρυθμούς της χρυσής εποχής της disco, αν και το κομμάτι ήταν λίγο αργό, περιλαμβάνοντας παράλληλα την τεράστια επιτυχία It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me. Θα μείνουμε εκεί στη μαύρη μουσική, αλλά θα πάμε πίσω στο χρόνο, άλλωστε αυτό μπορείς να κάνεις άνετα με το ραδιόφωνο, να ταξιδεύεις είτε σε διάφορους τόπους, νοερά, είτε στο χρόνο, πίσω. 1938. Το September Song είναι ένα διαχρονικό jazz standard που συνέθεσε ο Kurt Weill σε στίχους του Maxwell Anderson για ένα θεατρικό musical, Knickerbocker Holiday, έτσι λεγόταν το musical αυτό, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η θρυλική Ella Fitzgerald στο άλμπουμ της Ella Fitzgerald's Sing Songs From Let No Man Write My Epitaph. Αυτό το άλμπουμ ήταν ουσιαστικά μια συλλογή με τραγούδια της για το Broadway που είχε βγει το 1960. Αψεγάδια στη τεχνική, η έκταση της φωνής της δεν το συζητάμε. Και φυσικά είναι η ικανότητα αυτή που είχε στο να αυτοσχεδιάζει φωνητικά και αποδίδει εδώ το κομμάτι σε μια λιτή ατμοσφαιρική εκτέλεση με τη συνοδεία μόνο του πιάνου του Paul Smith. Στιχουργικά το τραγούδι χρησιμοποιεί τους μήνες του χρόνου ως μεταφορά για τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής, με το Σεπτέμβρη να αντιπροσωπεύει τα όρημα χρόνια, εκφράζοντας μια συγκινητική νοσταλγική επιθυμία να αξιοποιηθεί ο λιγοστός χρόνος που απομένει με το αγαπημένο πρόσωπο, ενώ το άλμπουμ το ίδιο που δημιουργήθηκε αρχικά ο soundtrack για την ομώνυμη ταινία ξεχωρίζει στην καριέρα της Fitzgerald ως μία από τις πιο εσωτερικές γυμνές και βαθιά συναισθηματικές ηχογραφήσεις που έχει κάνει.

αφιερωμένο αυτό το Bar Earth εδώ στο Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα που διανύουμε, που είναι γεμάτος γλυκιά μελαγχολία θα λέγα εγώ. Ακούσαμε αυτό το ακουστικό ροκομμάτι της Αυστραλής τραγουδίστριας και τραγουδοποιού της Natalie Imbruglia, Come September. Συναισθηματικό και αποτελεί το καταπληκτικό τραγούδι του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ της με τίτλο Wild Lilies Island. Η Imbruglia, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 90 με την τεράστια επιτυχία, εμπορική επιτυχία, το Torn, έγραψε αυτό το κομμάτι μαζί με τον Gary Clark. Απομακρυνόμενη από τον αμυγός ανάλαφρο pop ήχο προς μια πιο όρημη σκοτεινή και εσωτερική κατεύθυνση, στιχουργικά το τραγούδι πραγματεύεται την ανάγκη για συναισθηματική επούλωση, την ελπίδα και την καρτερικότητα απέναντι στον πόνο και την αβεβαιότητα, εκφράζοντας την πεποίθηση πως όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, η αλλαγή της εποχής με τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα φέρει κάθαρση και αποκατάσταση. Τώρα άλλο ένα τραγούδι για το Σεπτέμβρη, τρυφερό ακουστικό indie rock ενός αμερικάνικου συγκροτήματος, των Sins, το οποίο τραγούδι περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Port of Morrow. Είχε κυκλοφορήσει το 2012. Ο ηθήνων νους τραγουδιστής και βασικός συνθέτης της μπάντας, ο James Mercer, έγραψε το κομμάτι ως μια ευαίσθητη οδύη στη σύζυγό του, εξιστορώντας την γνωριμία τους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συναισθηματική σταθερότητα και την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί. Με τη χαρακτηριστική μελωδική φωνή του Mercer, ανάλαφρες κιθάρες και μια ζεστή νοσταλγική ατμόσφαιρα, το τραγούδι ξεχωρίζει για την ποιητική του ειλικρίνεια, ενώ το συνολικό άλμπουμ σημείωσε μια νέα εποχή για το συγκρότημα, συνδυάζοντας την κλασική indie rock αισθητική των Synths με πιο πλούσιες όριμες παραγωγές.

Αυτή ήταν η εξαιρετική φωνάρα της Melissa Etheridge, The Late September Dogs, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και δραματικά τραγούδια αυτής της Αμερικανίδας rock τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, το οποίο περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο της, Melissa Etheridge, ομώνυμος ως προς το όνομά της, που κυκλοφόρησε το 1988. Αυτή η βραχνάδα, η γεμάτο η πάθος φωνή και το τραγούδισμά της και η ακουστική δωδεκαχορδική κιθάρα, αλλά και η

κάθαρση και λύτρωση. Με τη συνεχή παράκληση, Let It Rain, τα πρωτοβρόχια δηλαδή, μετά από ένα χωρισμό. Το ίδιο το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις λίγες μέρες, διατηρώντας ένα αυθεντικό ήχο, καθιέρωσε την Ethel Rich ως μία από τις δυναμικές γυναικείες φωνές της rock σκηνής των τελών της δεκαετίας του 80, περιλαμβάνοντας μάλιστα κλασικά κομμάτια όπως το Bring Me Some Water, το Like The Way I Do κλπ. Τώρα, φτάνοντας προς το τέλος, σιγά σιγά, θα πάμε σε ένα βαθιά συγκινητικό folk τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Ροζάν Κας, το οποίο αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του άλμπουμ της Rules of Travel. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2003. Η Κας, η οποία έχει καταγράψει μια αυτόνομη και καταξιωμένη καριέρα εκεί στην Οριστιάδα, και μάλιστα θα σας πάω προς τη μεριά του Ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη να κάνει σήμερα, νομίζω, ένα καταπληκτικό αφιέρωμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ τον ακούω με προσοχή και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά και να περνάτε καλά, και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας.

0: έννοιας της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Κερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε η ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώπος εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παϊβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στο 60-12ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή Ράχη Δράμα. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Δευτέρα στην Κόνιτσα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο 2 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, σταθερός και τα λοιπά, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertaeco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Όμως σήμερα δεν είμαστε μόνοι με τη Δώρα. Είναι, ξεκινάνε οι συνεδεύξεις, Δώρα. Ετοιμάσου. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε Κύπρο να συναντήσουμε τη Σοφία Ελευθερίου. Σας έχω μιλήσει για αυτήν, έχουμε ακούσει αρκετές φορές τη διασκευή που έγινε της όμορφης πόλης του Μίκη και του Γιάννη Θεοδωράκη

Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη. Αγαπητοί ακροτές, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα και το αφιέρωμα που είχα εδώ στην Έρτο Ρεστιγιάδας και στο δίκτυο βεβαίως των υπολείπων σταθμών για το Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τα 5 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν έφυγε στην ουσία ποτέ. Ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει, φίλες και φίλοι, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Και λέω ανά τον κόσμο γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό και στο εξωτερικό και μέσα από την ερμηνεία βέβαια τη σπουδαία τη Edith Piaf. Σήμερα συναντά αυτό το τραγούδι έναν διαφορετικό μουσικό κόσμο, θα έλεγα. Γιατί έχουμε από τη μία τη φωνή της Σοφίας Ελευθερίου στην Κύπρο. Έχουμε το βιολί και την ενορχιστρωτική, αν θέλετε, ματιά επίσης, του Χρήστου του Δαλιάνη. Βιολί λαούτο, νομίζω ο ίδιος, θα με διορθώσει σε λίγο, ο Δημήτρης ο Αξιώτης, που είναι δίπλα μου και τον ακούσατε λίγο.

0: λίγο πριν. Στο Λαούτο, κοντραμπάσο ο Σταύρος Μακρύς, κανονάκι Αθανασίας Σταθιά και ούτη Παναγιώτης Λοΐζος. Καλά τα είπα, Δημήτρη?
1: Λοΐζου, ναι.
0: Μπράβο, Παναγιώτης Λοΐζου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν με... αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μεν διαφορετικές διαδρομές, αλλά ένα κοινό σημείο αναφοράς. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι η σχέση με το καλό ελληνικό τραγούδι. Καλησπέρα και στους τέσσερις.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, Δημήτρη. Είμαστε εδώ στο δίκτυο 4 Περιφερειακή Σταθμή, προκειμένου να κουβεντιάσουμε γι' αυτό εδώ το τραγούδι, που όταν το άκουσα εγώ, παιδιά. Μου επιτρέπετε που σας λέω παιδιά, γιατί
2: είμαστε,
0: θα είστε παιδιά μου.
2: Είμαστε.
0: Λοιπόν, όταν το πρώτο άκουσα, έπαθα ένα, πώς το λένε, στα ελληνικά σοκ.
2: Λέω,
0: δεν υπάρχει αυτή η ενορχήστρωση, δεν υπάρχει. Οπότε, τι έκανα, βρίσκω τον Δημήτρη τον Αξιώτη και έτσι ξεκίνησε η επικοινωνία μαζί μας. Για να βρεθούμε σήμερα εδώ λοιπόν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μας ακούτε, ξαναλέω, από τις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών και από το rteco.gr, όπου και αν είστε, όπου γης δηλαδή. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα, δεν ξέρω, μάλλον με τη Σοφία θα ξεκινήσω. Τι ήταν αυτό έτσι που σου έκανε, Σοφία, το κλικ στη μουσική αυτού του τραγουδιού, μάλλον από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, να επιλέξεις αυτό ή να επιλέξετε καλύτερα αυτό σαν αρχή, σαν ξεκίνημα της δικής σας πορείας?
3: Αρχικά να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φιλιά σε όλους. Αυτό που με έκανε να επιλέξω το συγκεκριμένο τραγούδι, αρχικά να πω ότι μεγάλωσα με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Αυτό.
3: Όχι μόνο με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη και του Ξαρχάκου. Είναι συγκλονιστικά τα έργα που έχουν γράψει. Με το συγκεκριμένο τραγούδι έχω μία λατρεία, να το πω. Είναι ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχει και μία πολύ συγκινητική ιστορία, γιατί έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης ότι ο αδερφός του, ο Γιάννης, έγραφε τους στίχους και τους πετούσε στο δρόμο. Δεν ήθελε καθόλου. Πίστευε ότι δεν ήταν άξιοι να γίνουν τραγούδια αυτά τα ποίηματα, τέλος πάντων. Και τα μάζευε ο Μίκης και έφτιαξε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο δίσκο, στον οποίο τραγουδάει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης. Το 1960, αν δεν κάνω λάθος, έγινε ηχογράφηση.
0: Θα το σεκάρω αμέσως, νομίζω 64 ήταν, αλλά
3: ναι,
0: δεν έχει σημασία τόσο. Ναι.
3: Δεν έχει σημασία η χρονολογία, έχει σημασία ότι είναι από τα πρώτα τραγούδια που τραγουδήθηκε από την ίδια φωνή του Θεοδωράκη.
0: Mm-hmm.
3: Και αυτό ήταν που με έκανε να επιλέξω το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ξέρεις τι γίνεται, θα ήθελα να μου πεις και εσύ, Χρήστο, και εσύ, Δημήτρη, τι είναι αυτό που σας κάνει να επιλέξετε Θεοδωράκη? Τι είναι αυτό που κάνει μάλλον στην ανθρωπότητα, στον νέο άνθρωπο, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη να περνάει από γενές σε γενές και να φτάνει στη δική σας γενιά, που είναι πολύ πολύ νεότερη από εμάς?
2: Να απαντήσω εγώ? Ποιος?
0: Ναι, Χρήστο,
2: δεν
0: ναι.
2: Τα βλέπουμε.
1: Εννοείται.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Χρήστο.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
2: Να πω μια καλησπέρα ή καλημέρα στους ακροατές, ανάλογα από πού ακούνε.
0: Και να πούμε ότι ο Χρήστος είναι από την Πελοπόννησο. Έτσι, σωστά, Χρήστο? Ωραία. Η Σοφία που είναι από την Κύπρο και ο Δημήτρης που είναι ντόπιος.
2: Από εδώ. Και να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Δημήτρη που έχω καιρό να τον δω. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Τον
1: αδερφέ μου, αδερφέ μου.
0: Λοιπόν, για πες μου, Χρήστο.
2: Η μουσική του Θεοδωράκη είναι καταρχάς πολύ ειλικρινής. Δεν έχει περίτεχνα στοιχεία μέσα εντυπωσιασμού. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μίκης, ο Θεοδωράκης, ο Μίκης, πως λέμε, γιατί είναι ο δικός μας συνθέτης, είναι στους εθνικούς μας συνθέτες.

0: αμέσοτα και μια δωρικότητα που εκφράζει και μιλάει.
1: Στη θέση, ας πούμε, μιας κλασικής κιθάρας, ναι, ναι, ναι, να πούμε. Ναι, ναι. Απλά αυτό το ότι θέλαμε να βγάλουμε τον παραδοσιακό σε εισαγωγικά ηχόχρωμα σε αυτά τα κομμάτια είναι το κάτι διαφορετικό και ουσιαστικά αυτό που είπε και ο Χρήστος, θέλαμε να βγάλουμε το δικό μας ήχο με τις δικές μας εμπειρίες και γνώσεις πάνω σε ένα τέτοιο κομμάτι. Mm-hmm. Το οποίο, εντάξει, εννοείται, αν δεν έδινε την ιδέα η Σοφία, δεν νομίζω να το σκεφτόμασταν.
2: Ωραία.
1: Τουλάχιστον στα άμεσα.
2: Πάμε λοιπόν, η Σοφία, να μου πει πώς αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησε, πώς βρεθήκατε εσείς από τόσο διαφορετικά μέρη ο καθένας και φτάσατε τελικά στο στούντιο. Καταλήξατε στο

0: όμορφη πόλη, μάλλον η όμορφη πόλη. Για σένα Δημήτρη, για σένα Χρήστο και για σένα Σοφία. Τι είναι, τι θα λέγατε?
1: Πρέπει να βάλει μια σειρά ποιος να μιλήσει πρώτος.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από τη Σοφία.
2: Η όμορφη πόλη, για μένα τι είναι? Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Να η ευκαιρία λοιπόν. Πέρα από ένα τραγούδι που συναντήθηκες μαζί του κάποια στιγμή και μπήκες και στο στούντιο μάλιστα και ηχογράφησες.
2: Ναι. Ίσως να είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο.
0: Ενδιαφέρον.
2: Μάλλον.
0: Χρήστο.
1: Για μένα που ζω στην Αθήνα, γεννήθηκα μεγάλο στην Αθήνα, που είναι μια άσχημη πόλη.
0: Όχι αλλά μόνο, μια... εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μην το λες αυτό.
1: Αλλά με μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία που τη θαυμάζω και τη μελετάω όσο μπορώ και καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και ο Μίκης εκφράζει και αυτή την πλευρά της πόλης αυτής. Θέλω να... Η όμορφη πόλη είναι η πόλη που διατηρώ εγώ στην καρδιά μου με το βασιλικό και τον ασβέστη, mm-hmm. που τόσο ωραία έχει πει ο Μίκης και έχει σχηματίσει τη μουσική. Με την ιστορία που τη θαυμάζουν όλοι οι λαοί που έρχονται να τη θαυμάσουν και το βίωμα του ήλιου και της καλοκαιρίας που έχει αυτή η πόλη παρόλο την κίνησή της και τη φασαρία της.
0: Έτσι.
1: Έχει και όμορφες πλευρές.
0: Έτσι, έτσι, έχει πραγματικά. Δημήτρη?
3: Εγώ το σκέφτομαι σαν μια τελείως νέα δημιουργία. Δεν, ναι, μεν είναι του Θεοδωράκη, αλλά λόγω της
0: συγκυρίας,
3: της συγκυρίας
0: να συναντηθείτε,
3: ναι, με τα παιδιά. Είναι μια όμορφη μουσική πόλη που χτίσαμε μες στην καρδιά μας, μεταξύ μας δηλαδή, με τα παιδιά.
0: Και εύχομαι πραγματικά από καρδιάς.
3: Και ελπίζω να γίνει άλμπουμ κι εγώ.
0: Να γίνει, να συνεχίσει αυτό, γιατί αξίζουν τέτοιες προσπάθειες. Θέλω επίσης από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και τους τρεις που ήσασταν σήμερα εδώ στο δίκτυο.
1: Πολύ.
0: Θα ξαναβρεθούμε.
2: Άνω
0: τελεία βάζουμε. Έτσι φαντάζομαι.
3: Και εγώ το ελπίζω.
0: Άνω τελεία. Άνω τελεία. Να είστε καλά,
1: καλά
0: όλοι σας. Καλό φθινόπωρο, δεν θέλω να πω παιδιά, ακόμα καλοκαίρι.
1: Καλό φθινόπωρο. Μπήκε το φθινόπωρο επισήμως. Μετά την ημερομηνία τα λέμε.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ και πάλι. Δημήτρη, Χρήστο και Σοφία.
2: Πολύ.
0: Να είστε καλά όλοι σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθούν και πολλές άλλες συνεντεύξεις. Ενημερώνεστε έτσι κι αλλιώς. Είχαμε μία παύση τις προηγούμενες μέρες και αυτό λόγω του ότι καλοκαίρι ήταν. Υπάρχουν οι συναυλίες, υπάρχουν όλα αυτά. Ξέρετε καλύτερα και από μένα. Ήταν ο Χρήστος Δαλιάνης μαζί μας, ο Δημήτρης Αξιώτης και η Σοφία Ελευθερίου. Στη φροντίδα του ήχου η Δώρα Δασκάλου. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Κερλίδης. Για τους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς. Το αυριανό μας ραντεβού φυσικά, και έρχονται πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις το επόμενο διάστημα. Γεια χαρά σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξειδίκευση του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι βασικές προτεραιότητες μέχρι το 2030 είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους. Έμπαιγμο χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι η αύξηση του επιδόματος που ανακοίνωσε αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, ενώ συνεχίζεται η φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση καταλογίζει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία την τετραετία 2023-2027. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο. Βολές και από το ΚΚΕ για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Όπως τονίζει, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση μιας πολιτικής που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον, υπογράμμισε η Ελλάς σε ανακοίνωση του τομέα εργασίας του κόμματος. Για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δήλωσε ο Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσος πλην σαφώς και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας ότι γνωρίζει την προσωπική του ευθύνη για τη χώρα και είναι αποφασισμένος να ανταποκριθεί σε αυτή. Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή μακρικά Παευίας, προχώρησε η πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ένα πρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από τα μέλη του πληρώματος. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία 13χρονη έπειτα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά του ξενοδοχείου και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρχές. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη σε όλη τη χώρα για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και μετά από ένα psycho killer, Σαββατοκύριακο, εδώ είμαστε, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, και μ' αρέσει στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου που λέω και διαβάζω και βλέπω αυτά, έτσι τα διαβάζω και θέλω να σας τα μεταφέρω. Αν κρίνω, λέει, από την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο γυρίσατε όλοι, αλλά φέρατε και άλλους μαζί σας. Σωστό γι' αυτό. Από την άλλη, λέει, βρε μαμά, τα σχολεία ανοίγουν την άλλη εβδομάδα. Το ξέρω, αλλά πάτε σιγά σιγά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3 και πολύ χαίρομαι που ήδη στην παρέα μου είναι αυτά τα όμορφα κορίτσια, και η Στέλλα και η Γεωργία και η Ελισάβετ και η Νατάσα, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, εννοείται ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο full 90ης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και εννοείται ότι είμαστε σε ρυθμούς εκθέσεως γενικότερα και όλη την εβδομάδα, και εννοείται του τέστιν έχουμε και κίνηση και τα συμπαρομαρτούντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα και στην Πολυτεχνείου και στην Κουντουριώτου, αλλά έχουμε και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Από το ύψος της Πηλαίας βλέπω μέχρι και την Τριανδρία. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις», το χαλαρωτικό ευελπιστούμε καθημερινό μαγκαζίνο σας, 5 με 7. Εκτάκτως σήμερα μέχρι και τις 6, λόγω του γεγονότος ότι θα συνδεθούμε, γιατί έχουμε εννοείται και το περίπτερο της ΕΡΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ακούσουμε εκτάκτως επίσης μία εκπομπή το απόγευμα 6 με 8 με τους Τριανταφυλλίδη και Παπαθανασίου. Λοιπόν, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, γιατί δεν έδωσα εγώ τα διαπιστευτήριά μου. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το τρελό αγόρι. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στον έτερο Χρήστο, τον Χρήστο το Σιδερίδη, εννοείται. Hello, Χρήστο Σιδερίδη, εδώ σύσσωμη όλη η παρέα του 102, αλλά και παρέα του 958, Μαρία Βλαχοπούλου, διότι μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα στον 958 στις 7 με 8 είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά, που ήρθε και η Αθηνά στην παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θελήσετε, στο Viber στο 6930-078-228. Δευτέρα σήμερα, είπαμε, δεν είναι μια καθιερωμένη Δευτέρα, είναι η Δευτέρα της εκθέσεως και όλη την εβδομάδα θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Σήμερα πάντως, 7 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει Κασιανή ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα, ο Σόζον εαυτό ο Θήτο. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι σήμερα Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Εθνική ημέρα σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Not on the broccoli λοιπόν, αφού είναι Εθνική ημέρα σαλαμιού, και πάμε να συνεχίσουμε με Evanescence και Everybody's Fool. Καθόλου δεν σας ξεγελάμε, μόνο αλήθειες εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Ελάτε στην παρέα σήμερα, εκπομπή Σφινάκι, μέχρι και τις 6 θα είμαστε κοντά σας.

Γεια σου Χρήστο Χριστίδη, εντάξει, το διορθώσαμε. Αλεξάνδρα Κοκοζίδου, Χρήστος Σιδερίδης, σύσσωμη παρέα εδώ του 102, είμαστε μια όμορφη παρέα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, σε μια εβδομάδα έτσι στους ρυθμούς της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Του τεστ την έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης και στους περιφερειακούς. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης και φυσικά 102 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού εν συντομία. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο κυμαίνεται από 25 ως 31 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του κλέαρχου Μαρουσάκη που μας λέει πότε θα αλλάξει σιγά σιγά ο καιρός, το καλοκαιρινό μας λέει σκηνικό θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν κατά τόπους τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μεταβολή του καιρού. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην Ιταλία αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα. Και το πρώτο κύμα, σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογες βροχοπτώσεις, διότι το σύστημα θα κινηθεί περισσότερα προς τα βόρεια. Παράλληλα όμως θα υπάρξει σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου και ενίσχυση αυτής της φθινοπορεινής αίσθησης που δεν ξέρω αν τη θέλουμε τελικά αυτή τη φθινοπορεινή αίσθηση περισσότερη. Πάντως εσείς κρατήστε ότι σήμερα και γενικότερα όλη την εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια και ενδεχομένως λοιπόν από την άλλη Δευτέρα να αρχίσει σιγά σιγά το φθινοπορεινό αυτό σκηνικό. Πάντως μεταξύ μας το καλοκαίρι του 2026 αναδείχθηκε ως το έκτο θερμότερο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το έτος 1960 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τις κανονικές για την εποχή τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Νομίζω το καταλάβαμε. Μέσα σε όλα τα άλλα, εντυπωσιακό ντεμπούντο έκανε η 90η ΔΕΘ που από την πρώτη της ημέρα αλλά μέχρι και σήμερα καταγράφει αυξημένη ροή επισκεπτών. Οι εικόνες των γεμάτων διαδρόμων στα περίπτερα, με επίκεντρο φυσικά αυτό της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου και ο πολυθεματικός χαρακτήρας της διοργάνωσης που καλύπτει ευρία γκάμα ενδιαφερόντων σε συνδυασμό και με τον επαιτειακό της χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ. Παράλληλα και η εύκολη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω και του Μετρό αφήνει ήδη το δικό της αποτύπωμα. Εννοείται ότι ασφικτικά γεμάτο είναι το περίπτερο της θυμόμενης χώρας, όπου εκεί ο κόσμος έρχεται σε επαφή με την ιαπωνική κουλτούρα. Φυσικά έχουμε και εμείς εκεί το περίπτερο της ΕΡΤ και όπως σας αναφέραμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αργότερα στις 6 θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ και θα ακούσετε μια έκτακτη εκπομπή 6 με 8. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοφόρος της rock and roll, ο Buddy Holly. Πάμε να συνεχίσουμε και αλλάζουμε μουσική ρότα. Πάμε σε rock and roll μονοπάτια για τη συνέχεια.

Buddy Holly, that will be the day. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Buddy Holly το 1955 είδε τον Elvis Presley να τραγουδάει και επηρεασμένος φυσικά από τον Elvis άρχισε να πειραματίζεται στο rockabilly, αναπτύσσοντας όμως ένα δικό του ξεχωριστό στυλ. Και παρά το γεγονός ότι η καριέρα του κράτησε μόνο ένα χρόνο, θεωρείται ένας από τους καλλιτέχνες που επηρέασε βαθύτατα την εξέλιξη της rock and roll μουσικής σκηνής. Εδώ είμαστε ακουναδείς, απόγευμα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, δεν είναι μια οποιαδήποτε Δευτέρα. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς 1/20 ΔΕΘ και μετά από ένα πολύ δυναμικό, που σας λέγαμε νωρίτερα, Σάββατο Κύριακο, η 1/20 ΔΕΘ καλεί το κοινό να επισκεφθεί και να απολαύσει την εμπειρία της και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι έως και στις 10 το βράδυ. Viral φυσικά έγιναν οι Ιάπωνες, μιας και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, που χόρεψαν κόρτσαρι και σέρα μπροστά στο Λευκό Πύργο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά, ανέφερε μάλιστα ο Ιάπωνας ο καθηγητής Πανεπιστημίου Φουγκούντα Κοσούκε. Μπορούν, λέει, οι Ιάπωνες να χορέψουν ποντιακά, να τραγουδήσουν, να παίξουν ποντιακή λύρα. Η απάντηση δόθηκε στον Λευκό Πύργο μπροστά, όπου εκεί μια ομάδα από Ιάπωνες απέδειξαν την αγάπη τους για την ποντιακή παράδοση και όχι μόνο. Εκεί βρέθηκε και ο καθηγητής που σας είπα πριν, ο Φουγκούντα Κοσούκε, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες κέρδισε ήδη τις εντυπώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προσκεκλημένος του Ποντιακού Συλλόγου Ημίθρη της Καλαμαριάς. Επισκέφθηκε, σου λέει, για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύλλογο το 2020, όπου άρχισε να μαθαίνει τους ποντιακούς χώρους και την παράδοση. Και όταν επέστρεψε στην Ιαπωνία, να τα, αυτά είναι που μας αρέσουν. Μετέφερε την αγάπη του για τον ποντιακό πολιτισμό, δίδαξε τους χορούς και σε άλλους συμπατριώτες του, έμαθα, λέει, ποντιακή διάλεκτο στο σύλλογο, μπήκαν στην ψυχή μου τα ποντιακά. Λέξεις όπως καλατσεύω, λελεύω, απλές λέξεις, ανέφερε ο Φουγκούντα Κοσούκε, ο οποίος μίλησε και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του συμπατριώτες, χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν λύρα, ποντιακούς χορούς, σέρα, κότσαρι και φυσικά και τραγούδησαν, λέει, και το γνωστό ποντιακό τραγούδι. Εσείς που είστε και πόντι τα ξέρετε και καλύτερα, το 40 μίλα κόκκινα από την περιοχή της Τραπεζούντας παίζοντας ταυτόχρονα ποντιακή λύρα. Μ' αρέσει όμως ότι ο συγκεκριμένος επισκέφθηκε την χώρα μας το 2020, γύρισε στην Ιαπωνία και συνεχίζει και εκεί να τους μαθαίνει και ποντιακούς χορούς και ποντιακές λέξεις. Και φυσικά επανήλθε δρυμύτερος. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την Αμερικανίδα Gloria Gaynor, διότι έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε στις 7 του Σεπτέμβρη του 1943 ή τη σβήνει τα 83 κεράκια, το πιο, έτσι, για μένα τουλάχιστον, ένα από τα πιο σημαντικά της τραγούδια, το οποίο έτσι είναι και για λίγο μότο της ζωής μας, είναι το I Will Survive, έτσι, First I Was Afraid και τα λοιπά. Έγινε δημοφιλής στις δεκαετίες 70 και 80 με επιτυχίες τραγούδια όπως το Never Can Say Goodbye και φυσικά αυτό που ακούμε, το I Will Survive, το οποίο το 1980 κέρδισε το βραβείο Grammy Best Disco Recording. Να στείλω και τώρα που είπα disco, την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει τον Δισκόβιο εκεί στην Καβάλα. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102. Πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και εμείς.

0: Θα βοηθάμε ο ένας τον άλλον, έτσι, έτσι πρέπει.
1: Τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ
0: έτσι.
1: Πολύ.
0: Για μας, αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι η πρωτοχρονιά μας σε εισαγωγικά είναι ο Σεπτέμβρης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τότε ξεκινάνε.
1: Αμάν, πάνω στο λύσο.

0: δεκάμηνο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025 με τα Ισραηλινά και Αμερικανικά πλήγματα να είχαν στόχο αυτές τις τοποθεσίες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη είναι η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες πτώσης της 13χρονης από ξενοδοχείο γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ερευνούν το πώς βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με έναν νεαρό αλλοδαπό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε την ανηλικότητα του κοριτσιού, τόσο εκείνη όσο και ο νεαρός προσπάθησαν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας το σωλήνα της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεση της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού της στο Μαραθώνα για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές θα προσέλθουν στα 13.842 σχολεία της χώρας για τον αγιασμό και την παραλαβή των βιβλίων. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Εδώ μαζί μας η Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Καλησπέρα και όλοι μαζί. Είμαστε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από το στούντιό μας της ΕΡΤ. Στους χώρους εδώ της ΔΕΔ για μια ακόμη χρονιά 102 της επάλξης, όπως κάθε χρόνο.
0: Στο κλασικό περίπτερο της R3, που είναι σταθερός πυλώνας ενημέρωσης και αναφοράς για τα συμβαίνοντα στη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, για όλη την Ελλάδα της περιφέρειας.
1: Όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ, 6 με 8. Να το ξέρετε, να μας ακούτε και να έρθετε να μας δείτε επίσης. Αν επισκεφτείτε την έκθεση, σας περιμένουμε για μια καλησπέρα, για ένα καλό μεσημέρι, για ένα καλό βράδυ, για ένα
0: και
1: σχόλιο.
0: Τι δεν ακούμε.
1: Για ό,τι θέλετε.
0: Εδώ προηγουμένως ακούγαμε τον Μπέλα Τσάο. Από τη μια, είχαμε και από την άλλη, και μου θυμίζει ένα ονειρεμένο, αγαπημένο και κινηματογραφικό αλλά και μουσικό μήνυμα, Δημήτρης Χόρν,
1: Μάρκο Ντου,
0: πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Αυτό παίζανε προηγουμένως τα παιδιά, που ήταν εκπληκτικό, είναι ο 102 FM, είναι η R3, είναι σταθερά εδώ, θεσμός για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα της περιφέρειας, για την Ελλάδα που από εδώ στέλνει μηνύματα προς το κέντρο, προς την Αθήνα, προς την...

0: προς την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα του απόδημου ελληνισμού.
1: Βέβαια.
0: Και που θέλουμε να πιάσουμε, έτσι, να πιάσουμε τον παλμό, τον αχό της 90ης, παρακαλώ, Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Τα 100 χρόνια, τα 100 χρόνια είναι.
0: Τα 100 χρόνια.
1: Όμως,
0: άρα είναι 90.
1: Δεν έχουν γίνει κάποιες λόγω κατοχής,
0: ναι,
1: και λόγω κορονοϊού πρόσφατα. Ναι. Χάσαμε μία, οπότε είναι η 90η δέθαση.
0: Θυμάσαι πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Όχι βέβαια. Εντάξει. Πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρή.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια. Λέμε τώρα.
0: Εμείς που είμαστε μπαμπάλες, ναι, είσαι νέο κορίτσι ακόμα. Λοιπόν, ο Γιάννης Οδέλκος, που είναι ο κινηματογραφιστής μας, ο τηλεσκηνοθέτης μας. Ήρθανε τώρα εδώ Δημήτρης Ντόζης. Την αγάπη μας, ο επικεφαλής μας, ο συντονιστής μας, μαζί με την Μπέλα Θεριού, ο οργανωτικός εγκέφαλος όλης της, την αγάπη μας, την αγάπη μας. Λέμε λοιπόν πότε ήρθα.
1: Ο καλός συνάδελφος.
0: Ο Γιάννης Οδέλκος, ο οποίος είναι διάρκεια.
1: Βέβαια, είναι παρουσία. Αξία.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν, ήτανε τα 2 χρόνια του Μαύρου της ΕΡΤ, μέσα στα κτίρια της ΕΡΤ και ο Γιάννης Οδέλκος, δεν ξεχνώ.
1: Και πάντα,
0: 13-15, δεν ξεχνώ. Θέλω
1: και
0: να πω
1: πάντα
0: εξής,
1: ήταν εδώ ο
0: Γιάννης. Και πάντα
1: Οδέλκος
0: ήταν εδώ. Αγαπάει. Είναι αυτό που λέμε η αγάπη για το σπίτι μας, για την ΕΡΤ3.
1: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι στον ήχο
0: μας. Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι
1: στη Λοβάτη,
0: εδώ, φυσικά, σημείο αναφοράς
1: και
0: λοιπά.
1: Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Απόστολο Κοσμόγλου. Βεβαίως, ναι, και τον Απόστολο Κοσμόγλου.
0: Και εδώ και η Μαρία Σιώτη είναι από πίσω. Και την βλέπουμε, όλος ο καλός ο κόσμος, και ακούγαμε και τον Μπέλα Τσάο. Θα μου πεις πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
1: Ήμουν πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Εγώ να σου πω που ήμουν αρκετά προς τα πίσω, θα το θυμάμαι ειλικρινά. Είχε μια μαυρόασπρη τηλεόραση, άκου να δεις τώρα πώς η ιστορία έκανε. Και κοιτάω και βλέπω τον εαυτό μου, φεύγω, και ξανακοιτάω πάλι και βλέπω τον εαυτό μου και λέω τον πατέρα μου, σχορέτη. Λέω, με δείχνει.
1: Κάτι σαν αυτό που μπορούν να κάνουν και
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι εκπληκτικό.
1: Εδώ.
0: Ναι, με δείχνει. Του λέω, παπά, με δείχνει.
1: Ενθουσιάστηκες.
0: Ναι, ναι, μικρό παιδί, ή 6-7 χρονών.
1: Ναι.
0: Χρόνων.
1: Μπορούν να έρθουν εδώ και όσοι θέλουν να μας επισκεφθούν στο περιπτερό και να κάνουν αυτό που λες, να δούνε.
0: Έτσι.
1: Έτσι, μέσα έτσι, τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Και
0: να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς. Και ο Ντόζης πρέπει να το έχει κάνει. Αυτό που κάναμε εμείς, ότι ήμασταν πιτσιρίκια και σκουντούσαμε τον πατέρα μου και λέγαμε, μπαμπά, με δείχνει, με δείχνει. Βλέπω μαύρο άσπρητα τότε, δεν υπήρχε έγχρωμη. Μπαμπά, με δείχνει.
1: Καλά τώρα, όταν ήμουν εγώ υπήρχε έγχρωμη.
0: Κορίτσι, εσύ είσαι νέο κορίτσι, δεν έχεις σχέση. Τι κάνετε, ο γενικός μας διευθυντής.
1: Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, ο γενικός μας διευθυντής.
0: Καλά είσαι, όλα καλά, όλα καλά.
1: Τι κάνετε.
0: Όλα καλά. Τι συγγνώμη, μωρέ, μια χαρά. Ζωντανά, όλο ζωντανά, σπαρδαράει.
1: Βέβαια.
0: Είπαμε, ο Κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Λοιπόν, οπότε είμαστε εδώ. Σε λίγο έχουμε κανονική ροή. Θα έχουμε τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον Κώστα τον Κουλέκα. Στη συνέχεια που πήγε για την αυριανή ημέρα ο Βασίλης Σογάκης. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Γιάννα Χορμόβα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό touch. Mm-hmm. Δηλαδή εργοδότες, επιχειρήσεις και τα νέα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά έρχονται σε επαφή για να δουν αν το όλο τους το βιογραφικό κλπ. Ταιριάζει και μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις.
1: Έχουμε ημέρες καριέρας την Παρασκευή.
0: Αυτές είναι
1: και
0: άλλες
1: εκδηλώσεις έχει ενδιάμεσα η ΔΥΠΑ. Τώρα στις 7 η ώρα είναι η πρώτη εκδήλωση.
0: Έτσι.
1: Και καθημερινά έχουν εκδηλώσεις εδώ.
0: Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε τον εργατολόγο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο για να μας κάνει και αυτός τη δική του ανάγνωση των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Είναι η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης και σήμερα ήταν και η εξειδίκευση των μέτρων. Επομένως,
0: το μεσημέρι από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη.
1: Και μέτρων.
0: Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά. Ναι, γιατί ακούγονται αρκετές κριτικές φωνές. Και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος, Και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέχνων Γιαννητσών, πατρίδα.
1: Πατριώτης μας.
0: Ναι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, γιατί οι τρίτεχνοι περιμέναν να εξομοιωθούν με τους πολύτεχνους, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε προς στιγμήν. Θα δούμε αν θα γίνει στην πορεία με τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης.
1: Όσοι επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, σε ένα βαθμό.
0: Θα πούμε κι άλλα. Θα πούμε και άλλα, είχαμε και το πρωί αναλύσεις, αναφορές, ιστορίες κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Πάμε ένα τραγουδάκι εγώ θα έλεγα.
0: Θα πάμε, ναι, θα πάρουμε μια ισχυρή μουσική ανάσα. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ναι, ναι. Τηλεσκηνοθεσία είναι ο Γιάννης Δέλκος.
1: Για δύο ώρες μέχρι τις 8 θα είμαστε έτσι, μαζί σας. Ναι. Να σας κρατήσουμε παρεούλα και να μας κρατήσετε κι εσείς.
0: Κι εσείς, ναι βέβαια.

0: είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και πού πάμε?
0: Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, που είναι στη τηλεφωνική μας
1: γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, τι σύμπτωση, και εγώ είμαι μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεις του Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έρχεστε από εδώ.
0: Τον βγάλαμε από πάνελ.
1: Α, βγάλαμε
0: δεν
1: από
0: μπορεί.
1: Α, όχι, όχι, όχι, εντάξει.
2: Ήμουν σε ένα πάνελ που μιλούσαμε, αλλά είχαμε κλείσει το ραντεβού και χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Τώρα ποιος φιλοξενεί ποιον εδώ, η Διεθνή Εκθέσεις. Αλληλοφιλοξενιόμαστε τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Στους φιλόξενους.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, λέγε Γκέλη.
0: Ναι.
1: Έχεις το γενικό πρόσταγμα.
0: Εγώ έχω το γενικό πρόσταγμα. Άντε, ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, σήμερα είχαμε και την εξειδίκευση των μέτρων που ακούστηκαν χθες και προχθές από τον Πρωθυπουργό. Τα οικονομικά μέτρα από τον Κυριάκο Πιερακάκη, και έχουν και πολλές αντιδράσεις όμως από την αντιπολίτευση. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κατηγορούν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γενικότερα ότι δεν έδωσε όσα τελικά περίμεναν ότι θα δώσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει. Όμως η απάντηση που παίρναμε και χθες στη συνέντευξη, που ήταν σταθερή, όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεν θα ξεφύγουμε, γιατί θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια.
2: Έχτε, αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι όσοι ξέρουν να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ξέρουν πάντοτε ότι χαρακτηρίζεται από μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν απλώνει τα πόδια πιο πέρα από εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Το να είναι κανείς ευχάριστος στην πολιτική είναι εύκολο. Το να μπορεί όμως να είναι αξιόπιστος και να μπορεί αυτά που λέει να τα κάνει. Και εδώ πράγματι, αν κανείς πάρει τα προεκλογικά προγράμματα τόσο του 19 όσο και του 23, αλλά αν δει και κάθε χρόνο τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα αυτά τα οποία είπε τα τήρησε, και εγώ θα σας έλεγα έτσι τα περισσότερα με μαθηματική ακρίβεια. Ακριβώς γιατί πρώτον ήταν μέσα στις δυνατότητες που μας δίνει η εθνική οικονομία, και δεύτερον διότι είναι πολύ σημαντικό πια να καταλάβουμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Το τι μπορείς να κάνεις και όχι απλώς να είσαι ευχάριστος. Γιατί πριν από λίγες μέρες, και δεν κατάλαβα γιατί έκανε αυτό το τόλμημα ο κύριος Τσίπρας, μας παρουσίασε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι ένα άλλο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα το 2014 πριν έρθει στην εξουσία, που το 2014 παρουσίασε 11 δις ένα πακέτο. Τώρα ήταν μεγαλύτερο το πρόγραμμα, αλλά όταν ήρθε το 2015-2019 με μια άνετη πλειοψηφία μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τότε όχι μόνο δεν εφήρμοσε τίποτα από αυτά που είπε, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετα. Είχε πετασχεί στο μνημόνιο και μας φόρεσε καπέλο ένα νέο μνημόνιο αχρίαστο με πάνω από 120 δις κόστος για τον ελληνικό λαό, υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία, πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις, έκλεισε τις τράπεζες. Όλοι θυμόμαστε εκείνες τραγικές εικόνες με τους συνταξιούχους να κλαίνε έξω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, τα ATM. Και ξαφνικά κάναμε ένα δημοψήφισμα που ο κύριος Τσίπρας έλεγε, ξέρετε, πάμε και πείτε ναι στο δημοψήφισμα να βγούμε από την Ευρώπη. Και όταν τελικά το δημοψήφισμα έγινε, θυμάμαι τον κύριο Βαρουφάκη που τότε ήταν ο υπουργός των οικονομικών, ο τσάρος οικονομίας επί Αλέξη Τσίπρα, που λέει δεν έχω δει πιο θλιμμένο άνθρωπο από τον Τσίπρα το βράδυ μετά το δημοψήφισμα, με τα αποτελέσματα το 68% του ελληνικού λαού να έχει πει ναι να βγούμε από την Ευρώπη, και έκανε την διεθνώς πλέον γνωστή ως ελληνική λέξη την κολοτούμπα. Άρα η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται από τα έργα του, όχι από τα λόγια του. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς βλέπουμε τώρα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης τον κατήγγειλε ότι ξέρεις μας κλέβει τα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, αυτό το οποίο πράγματι θέλουμε να δούμε είναι επιτέλους τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εμείς από την πλευρά μας λοιπόν παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό, είναι ένα πρόγραμμα καταρχήν 2,2 δις. Δεν καταλαβαίνω σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να μας κατηγορήσουν ότι δώσαμε λίγα. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά που δώσαμε είναι αυτά που επιτρέπει η εθνική οικονομία. Και εδώ επαναλαμβάνω αυτό που σημειώσατε κι εσείς, που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι δηλαδή δεν θα βγω ποτέ έξω από τα όρια που με επιτρέπει η εθνική οικονομία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πόσο αξιόπιστα είναι, όπως σας είπα, και τα υπόλοιπα. Θυμάμαι, ας πούμε, την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε θα δώσουμε 13η σύνταξη, όταν προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες. Και είπε, ωραία, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη που θα τη δώσεις. Άρχισε να τα αναμασά χωρίς να δώσει απάντηση. Όχι, δεν εννοούμε ακριβώς, θα δώσουμε ένα μέρος της σύνταξης και θα δώσουμε αργότερα το υπόλοιπο μέρος. Όπως θυμάμαι την πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία με μισθούς 5 ημερών. Mm-hmm. Και ξαφνικά ήταν στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ, οι οποίοι είπαν αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Αν μου επιτρέπετε να φύγουμε λίγο από την τρέχουσα από πολιτική κουζίνα και να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε στα καλά του καθουμένου. Είχαμε αυτές τις σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε και παρέμβαση από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αρκετός κόσμος, πρέπει να πω ένας από αυτούς που αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που κάνουν, γιατί καθημερινά πολλοίς κόσμος και για λόγους υγείας πηγαίνουν έρχεται σε αυτόν τον άξονα Μέγαρο Μουσικής, Μακεδονία, Παλάς και αντίστροφα. Λοιπόν, και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό τώρα, γιατί βάζουν σκαλοσιές πάνω από το απάνω κιόλα, όχι δίπλα, πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσείς είχατε γνώση, δώσατε άδεια για αυτό το πράγμα?
2: Καταρχήν δεν είναι άδεια, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς, δεν δίνει άδεια το δικό μας
1: Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα. Φαντάζομαι, οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος κτλ.
1: Ποια, η κυρία Μενδώνη δηλαδή?
2: Όχι, λέω ότι σε αυτά δεν ερωτάται κάποιος άλλος παρά μόνον οι τοπικές αρχές. Είναι λογικό.
1: Οι τοπικές αρχές, ποιες τοπικές αρχές όμως?
2: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος δίνει την άδεια αυτή, αλλά για να καταλάβεις, ένα δημόσιο χώρο, όπως είναι ο χώρος εκεί στο πλακόστρωτο της παραλίας, όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί κανείς να πάει να καταλάβει την πλατεία.
1: Ο κύριος Αγγελούδης επομένως, να τον ψάξουμε τον κύριο Αγγελούδη.
2: Δεν
1: να
2: ξέρω,
1: τον βρούμε,
2: λέω όμως ότι οι τοπικές αρχές, φαντάζομαι ο κύριος Αγγελούδης, η αστυνομία κτλ., είναι αρμόδιοι να δώσουν.
1: Οι αστυνομικοί οι οποίοι περνάνε τώρα από εδώ, αλλά να είναι πάλι η αστυνομία αρμόδια. Για... Μισό λεπτό. Αν πήγαινε κάποιο. Ένας χορηγός που είχε αναψυκτικά και κολούσε πάνω στο αυτό, ο στρατιλάτης, ο Μέγαρς Αλέξανδρος, έπινε μπόκα κόλλα. Να μην πω. Δηλαδή, δεν θα πήγαινε κάποιο να προστατεύσει τον πολιτισμό μας, την παρουσία μας, γιατί είναι σημείο αναφοράς ο Μέγας
2: Αλεξάνδρος. Θα πήγαινε, αλλά ξέρετε και εσείς, επειδή ήσταν πολιτικός άνδρας αυτής της πόλης, όλοι έχουμε την ευθύνη μας απόλυτα, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να δίνουν τις άδειες. Ναι. Δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο πρόεδρος της Βουλής να ασχοληθεί και να πει τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν είναι όμως ο αρμόδιος να δώσει την αρχή. Αυτό σας εξηγώ, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες αρχές, όταν καταλαμβάνει κάποιος δημόσιο χώρο για να οργανώσει μια εκδήλωση οτιδήποτε, και πολύ περισσότερο όταν αυτό που περιγράψατε τώρα, πάνε και βάζουν τις καλοσχές πάνω από το στο λεπτό εδώ, γιατί έχουμε μία μπάντα.
0: Την είχαμε και εμείς νωρίτερα.
1: Την είχαμε και εμείς.
2: Συνηθισμένη. Αν ακούτε με μουσική υπόκρουση,
1: δεν μας πειράζει.
2: Είναι εσείς μια συνεχίστε. Πάντα εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να
1: ρωτήσω, εσείς πότε το πληροφορηθήκατε?
2: Ένα λεπτό λίγο για να σας απαντήσω πρώτα και μετά. Λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε κάνει μια δημόσια εκδήλωση, εν προκειμένου δηλαδή η συναυλία του δημοφιλούς αυτού του τραγουδιστή, του συμπατριώτη μας, του Αντώνη του Ρέμου,
1: πρέπει να είναι πάρα πολύ
2: πάρα πολύ προσεκτικός. Έτσι, γιατί με την ίδια λογική που το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως έχει γίνει πολλές φορές για το θέμα της Ακρόπολης και τα λοιπά, εκεί έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να δώσει την άδεια, έτσι κανείς για να καταλάβει έναν δημόσιο χώρο θα πρέπει να πάρει την άδεια από τις τοπικές αρχές. Τώρα από εκεί πέρα η αστυνομία, ο Δήμος και τα λοιπά είναι αυτοί που έχουν την εποπτεία για τους δημόσιους χώρους.
1: Εσείς πότε το πληροφορεί, επειδή ο Κώσος Γκουλέκας είναι δημοσιογράφος, είναι βουλευτής, Είναι δικηγόρος. Ζει τον παλμό της πόλης τα τελευταία 40-50 χρόνια. Μην πω και η ηλικία. Λοιπόν.
2: Ναι, απλώς είναι... ο Ντιουλέκας δεν φοράει στολή φοροφύλακα και
1: όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θέλω.
2: Δηλαδή, μην κάνουμε υπέρβαση.
1: Κύριε Ντιουλέκα.
2: Κύριε Ντιουλέκα.
1: Κύριε Ντιουλέκα, αγαπητέ Κώστα. Αγαπητέ Κώστα, δεν θέλω να σου χρεώσω κάποια ευθύνη.
2: Λέω όχι, ότι είμαστε λέω όλοι Θεσσαλονικείς. Και ο κάθε Θεσσαλονικιός ασφαλώς και ενοχλείται όταν βλέπει παρεμβάσεις
1: αυτό,
2: και υπερβάσεις
1: έτσι,
2: τέτοιου είδους.
1: Εσείς πότε το πληροφορηθήκατε
2: αυτό? Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν το δημόσιο χώρο δίνουν και τα σχέδια τι πρόκειται να κάνουν ή όχι λογικά.
1: Έτσι.
2: Και δεν μπορεί δηλαδή εγώ ξαφνικά να πάω να βάλω ένα ικρίωμα μπροστά στο λευκό πύργο γιατί θέλω να δείξω ότι είμαι και να κρύψω ένα μνημείο της πόλης.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ είχαμε ανακοίνωση από την πρόεδρο της πρώτης
2: Δημοτικής Κοινότητας. Ο Κώστας Ντιουλέκας κύριε την απειλή το πληροφορήθηκε όποτε πληροφορήθηκατε και εσείς και ο καθένας σε αυτή την πόλη. Μάλιστα. Αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε σε μια μπανανία, ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που υπάρχουν οι αντίστοιχες αρχές που είναι επιφορτισμένες να δίνουν τις σχετικές άδειες. Αυτό λέω.
1: Μπράβο.
2: Ότι εμένα με ενοχλεί λοιπόν, οτιδήποτε γίνεται ότι στην πόλη και δήλωση, παραβιάζει, αν θέλετε, τις αρχές μας, τις αξίες μας, οτιδήποτε. Αυτό βεβαίως. Αν πήγαινε κάποιος λοιπόν αύριο, επαναλαμβάνω, να καλύψει το επταπύργιο ή να καλύψει οτιδήποτε, έτσι, θα είχαμε όλοι ξεσηκωθεί. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την αντίδραση που θα εκδηλωθεί από τους ανθρώπους αυτούς που δώσαν την άδεια. Προφανώς οι άνθρωποι δεν ξέρω αν είχαν πληροφορηθεί.
0: Δεν ξέρανε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό ήθελα να σας πω. Είχαμε δήλωση από την Άννα την Ακριβάκη, την πρόεδρο της πρώτης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου. Λέω ότι έχουμε δήλωση της Άννας της Ακριβάκη, που είναι πρόεδρος της πρώτης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, και είπε ότι ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον Αντώνη Ρέμο, του ζήτησε να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η αστοχία μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές.
0: Υποθέτω ότι δεν είχαν γνώση του τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει.
1: Δεν
0: μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές μέρες εκεί και προφανώς τα είδαν και αυτοί όπως τα είδαμε και εμείς.
1: Συγγέλη, συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, θα πάω εκεί να. Λοιπόν, δίνει ένα σχέδιο, ένα περίγραμμα. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και του
2: όταν
1: λέει αυτό ναι,
2: κάτι,
1: αυτό όχι.
2: Πρέπει να πεις και τι θα κάνεις.
1: Κανονικά
2: πρέπει. Στο σχέδιο που
1: διαχειρίζεσαι μια πολιτισμική παρουσία του στρατηλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη που τον γέννησε, την πόλη που δόξασε, που μεγαλούργησε κλπ. Ο Μέγας Αλεξάνδρος είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι, είναι σαφές.
2: Είναι, κύριε Τεδεφιλίδη, ακριβώς είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτό βρίσκει ευαίσθητους πολίτες όπως εσάς, όπως εμένα, έτσι, όπως όλους, αντίθετους. Αλλά και πάλι σας λέω ότι εδώ δεν μπορεί ο καθένας να αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής
1: του άλλου,
2: και να τις παίρνει μόνος του αφαίρετα. Εδώ οι αρχές αυτές, έτσι, οι οποίες προφανώς αυτό που υποθέτω ότι θα συνέβη θα είναι ότι, έτσι, δεν είχε υποβληθεί
1: όλα αυτά. Θα σας κατηγορούσα για
2: εισπίδηση. Τώρα που είπατε ότι για η πρόεδρος του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος ήδη σας είπε ότι ο κύριος Αγγελούδης παρενέβη.
1: Η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Θα γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις. Η και ελπίζω θα γίνουν άμεσα.
1: Έτσι, η Γκέλη Παπαθανασίου ορθοτόμησε. Δημοσιογραφικά έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Τελικά εκλογές θα έχουμε την άνοιξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ελπίδα ή περιπέτειες. Και το σημείο, η λέξη κλειδί, είναι η λέξη σταθερότητα. Αυτό σχετίζεται με τις περιπέτειες. Για να μην έχουμε περιπέτειες, χρειαζόμαστε και αυτό τον οδικό χάρτη. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και βέβαια θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη των λεγόμενων μου. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τριπλό έβγε. Έβγε για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για ανθρώπους που είτε αντιμετωπίζουν λέμφωμα, είτε αντιμετωπίζουν λευχαιμία, που είναι εκεί αγκονάροι, γιατροί, νοσοκόμες κλπ. Σε πολύ καλές συνθήκες και δίνουν τη μάχη για τη ζωή, τη μάχη για την ελπίδα και για την προοπτική.
2: Και να πούμε ότι πραγματικά αυτό το αιματολογικό κέντρο είναι το μοναδικό αυτού του επίπεδου εννοώ προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα υπερσύγχρονο από ό,τι μας εξηγούσε εκεί και η διευθύντρια του κέντρου.
1: Η κυρία Σαγκελάρη.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς μας εξήγησε ότι αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αυτό όμως το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας, είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στη χώρα και ήταν απαραίτητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το απέκτησε η Θεσσαλονίκη μαζί και με το παιδιατρικό. Σκεφτείτε ότι περίπου 500 παιδιατρικά περιστατικά κατά μέσον όρο αναγκαζόμασταν να τα διακομίσουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι ελλείψεις συμπληρώνονται. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα να γίνουν, αλίμονο. Αλλά είναι σημαντικό ένα-ένα να μπαίνει στη θέση του. Όπως το μετρό, δηλαδή, που ήταν κάποτε ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη, έτσι γιοφύρι τη Σάρτα, και τώρα μπήκε στην
1: Τώρα είναι ομορφιά.
2: Και ο κλάδος της Καλαμαριάς.
1: Μπήκα από την Ομαρχία, μπήκα από τη στάση Ομαρχίας, βγήκα στα Συντριβάνε και ήρθα εδώ για την εκπομπή και πραγματικά Κώστα Γκουλέκα, θυμήθηκα. Το 1990, τότε πρέπει να ξεκινήσαμε μαζί, εσείς στην TV100, εγώ στην TV Μακεδονία.
2: Όχι, εγώ ξεκίνησα το 1978.
1: 78! Αμ' άρεσε η Κώστα τόσο μεγάλη.
0: Μικροδείχνει πολύ, μη σε ξεγελάει.
1: Εγώ έλεγα για την εκπομπή που είχαμε και είχαμε τηλεφωνικά τον Στέφανο Μάνο, τον αείμνηστο πλέον, και έλεγε το μετρό της Θεσσαλονίκης θα γίνει πιο μπροστά από το μετρό της Αθήνας. Ναι. Δεν ευτύχησε αυτό, αλλά τέλος πάντων, αυτό το ότι έγινε και ολοκληρώθηκε και έγινε και η Καλαμαριά και λοιπά, είναι πολύ
2: μεγάλη. Τώρα βέβαια
1: μεγάλη.
2: Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η επόμενη κίνηση προς τα δυτικά.
1: Δυτική.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που προκρίθηκε η επέκταση προς τα δυτικά και πολλοί γκρινιάζανε και λέγανε να πάει προς αεροδρόμιο. Οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι τον λόγο. Αλλά ο κόσμος εκείνος ο ταλέπορος που μένει στα δυτικά, δηλαδή πραγματικά ταλαιπωρείται πάρα πολύ καθημερινά.
1: Και να ευχαριστήσουμε θερμά για τις πρωτοβουλίες του Κώστα του Γκουλέκα.
2: Και δεν μπορεί να είναι μια πόλη που να αναπτύσσεται ανισόρροπα, δηλαδή η μία πλευρά της να αναπτύσσεται, η άλλη να μην αναπτύσσεται.
1: Πέστε το αυτό για τον ανισόρροπο.
2: Ανάγκη και αυτό πλέον είναι δέσμευση επίσημη από τον ίδιο τον.
1: Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ Μακεδονία Στράγκη, να έχει η ΑΕΚ το δικό της γήπεδο, ο Ολυμπιακός το δικό του, ο Παναθηναϊκός το δικό του. Γιατί ξέρω ότι πήρατε πρωτοβουλία και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ειδικά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και είπατε, ρε παιδιά, εντάξει, τέλος, νησάφι, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε το γήπεδο. Δεν γίνεται άλλο, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Και
2: είναι
1: νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον Κώστα τον Γκουλέκα αυτή την ιστορία και αυτή την παρέμβαση.
2: Οι ανάγκες της Θεσσαλονίκης και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή είναι μεγάλες, γιατί οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές και είναι πολύ σημαντικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες τέτοιο. Και αυτό που έγινε είναι μόνο το ξεκίνημα, γιατί φυσικά και ο Άρης από τη δική του πλευρά έχει αυτό στα δίκαια, πολύ δίκαια αιτήματά του, και ο Ηρακλής, έτσι μιλώ τώρα για τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες, ο Απόλλων Καλαμαριάς επίσης, ο οποίος ανεβαίνει και είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα, μιλώ για τις τέσσερις ομάδες που παίξανε στην Α' Εθνική, έτσι υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές ομάδες, αλλά αυτές οι τέσσερις είναι ομάδες οι πιο ιστορικές και τα λοιπά. Ο Μακεδονικός επίσης είναι ομάδες που πραγματικά γίνονται πολλά στο χώρο του αθλητισμού και τα οφείλουμε στους ανθρώπους, στους παράγοντες, στους παίκτες αυτών των ομάδων διαχρονικά εννοώ. Ποιος δεν συγκινήθηκε όταν φέρνανε τίτλους σε αυτές οι ομάδες, ποιος δεν θυμάται τις δόξες, θυμάμαι κάποτε όταν έπαιζε ο Νίκος Ογκάλης και τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, έτσι. Εκείνης της ιστορικής ομάδας του μπάσκετ, όλη η Ελλάδα, όχι όλη η Θεσσαλονίκη,
0: όλη η Ελλάδα
1: νέκρωνε. Εγώ πάω να το σπρώξω προς τον ΠΑΟΚ και αυτός γυρνάει πάλι στον Άρη. Πάλι στον Άρη γυρνάει. Εγώ θέλω να το σπρώξω εδώ πέρα στην Τούμπα. Αυτός εκεί στον Άρη.
0: Είπαμε, το γήπεδο θα γίνει.
2: Δηλαδή έγινε το βήμα, έτσι το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.
0: Είπε και για τον Άρη όμως ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το επόμενο.
1: Καλά, και ο Γραπετρίτης είχε πει, ρε παιδί μου, ότι θα κάνει για το αυτό. Εντάξει, μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Αν και μας στενοχώρησαν χθες και τρεις ομάδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Το σύνολο 10-0 ήταν.
0: Μην το πιάσουμε.
1: 10-0.
0: Όχι 0. Βάλαμε και εμείς ένα.
1: Ναι, 11. Ήταν 3 ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ και 2 ο Ποιο?
0: Στον Ηρακλή, πώ.
1: Στον Ηρακλή, δύο. Α, σήμερα
0: παίζει. Ο Ηρακλής σήμερα παίζει.
1: Αυτό γιατί ο Κουγιουμτζόπουλος ή η Ελλάδα.
0: Το λέω
1: και
0: εγώ, το
1: λες
0: και εσύ, ναι, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, μισό λεπτό. Ο Κουγιουμτζόπουλος.
0: Ο Τσίπας μας μπέρδεψε.
1: Ναι, ακριβώς. Τι έτσι.
0: Λοιπόν, άντε πάμε τραγούδι και θα σου πω.
1: Τι, θα μου πει τέτοιο.

0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ενημέρωση καριέρας, career corner έχουμε.
2: Ημέρα καριέρας, στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή και το Σάββατο, στο χώρο του λιμανιού, στην αποθήκη Γάμα, με τη συμμετοχή πάνω από 150 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 1.000. Δίνει οι μέρες καριέρας για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Οι μέρες καριέρας ουσιαστικά είναι η σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων. Έρχονται οι επιχειρήσεις και προσφέρουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες αναζητούν.
1: Έτσι.
2: Και οι ενδιαφερόμενοι έρχονται με το βιογραφικό τους και κάνουν εκείνη την ώρα επιτόπου συνέντευξη με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρονται και για τις ειδικότητες τις οποίες ενδιαφέρονται.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιο ραντεβού, κάποιο κάτι να κλείσουν.
2: Δεν χρειάζεται κανένα ραντεβού. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έρθει με το βιογραφικό
1: του. Με τις αποσκευές του. Τις αποσκευές του. Έτσι. Τι έχει κάνει στην πορεία του, στην ζωή, τη συγκρότησή του, τον εξοπλισμό του, τον επιστημονικό, τον παραγωγικό κλπ. Και το σημαντικό, κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ο ένας

0: Νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Απέκλεισε όμως τα σενάρια παραίτησής του δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τι ωραία μουσική είναι αυτή, αδελφέ. Ε, δυνατά. Όμορφα. Από εδώ, από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκτός από όλα τα άλλα, βάζουμε και ωραία μουσική.
0: Ε, σε παρακαλώ. Από το περίπτερο της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ. Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Και Αλέξανδρος Τρανταφυλλίδης.
0: Είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 για να δώσουμε τον παλμό, το σφιγμό, το αποτύπωμα, τις πρωτοβουλίες, τις δράστιες, τις καινοτομίες. Άρη, να μην καπνίζεις. Είμαστε ενάντια, είμαστε το αντικαπνιστικό κίνημα. Λοιπόν, κάτσε, λέμε τις απόψεις μας. Τι είτε, άμα σκόψετε και το αντικαπνιστικό τώρα, δεν κατάλαβα καλά.
1: Λοιπόν, να σου
0: μα
1: πω.
0: Το είπα, θα τον βγάλω στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό του... Λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο τώρα, ναι. Μια σκέψη για καινοτομίες. Έχουμε... πολύ ωραία, μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τι ωραία εκδήλωση
1: που
0: έχουμε.
1: Αφορά το, περίμενε λίγο, κάτι με τα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια. Πού είναι, ρε, συνεργασία πιθήτα Ιαπωνικών Πανεπιστημίων για το μέλλον, συνδέοντας, λέει, τα μυαλά.
0: Τα μυαλά.
1: Ναι, τα Ιαπωνικά μυαλά με τα ελληνικά μυαλά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ, δεν ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό που μας είπε η Μπέλα Ιθεριού θα μου άρεσε πολύ να το δούμε. Αν επικοινωνούν οι κουζίνες, αν δηλαδή η Ιαπωνική κουζίνα έχει κάποια σχέση.
1: Αύριο,
0: η κυρία,
1: αντιδήμαρχος πολιτισμού θα μας τα πει αύριο.
0: Ναι. Όχι, και έχουμε και μία κυρία η οποία είναι σεφ. Το μικρό της όνομα είναι Μίνα.
1: Κυρία Μίνα της ΣΕΦ. Ναι. Αλλά έχουμε σειρά εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ μέσα στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα μπορείς να πας στο περίπτερο του Δήμου, ναι, και να γευτείς εδέσματα τα

0: οποία τα ετοιμάζουν εκείνη την ώρα οι σεφ.
1: Ναι.
0: Και τα οποία παντρεύουν τρόπον τεινά την κουζίνα την ελληνική με τη ιαπωνέζικη.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Συνδέεται όμως. Ένας δικός μου, ξέρεις, ένας δικός μου πόντιος,
0: ναι.
1: Ο Παναγιώτης ο χοροδιδάσκαλος, αυτός που μίλησε με τον πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, και του είπε, είναι καλός. Λέει, είναι καλός, λέει, χορεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, Άρη μου, έλα, Άρη μου. Ο Άρης Παναγιωτήδης. Λοιπόν, να φορέσεις, σε παρακαλώ, τα ακουστικά. Λοιπόν, τώρα σε λίγο.
2: Ωραία.
1: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, ο κύριος Άρης Παναγιωτήδης.
2: Κύριος
1: ο συνάδελφός μας, ο Άρης Παναγιωτήδης.
0: Ο συνάδελφός μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε ανθρώπους οι οποίοι...
1: Σάρκα από τη σάρκα της ΕΡΤ3.
2: Ανθρώπους οι οποίους τους βρήκα και δεν με βρήκανε. Τώρα είναι δυνατόν. Τι κάνετε,
1: ε? Είναι λόγω ηλικίας.
0: Όλα καλά, να καθίσει και το κορίτσι.
2: Ας καθίσει, καλλιρόη κάθε δίπλα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχω να σε μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
1: Καθόλου δεν σημειάζει.
2: Ναι.
1: Σταγόνα.
2: Τι να κάνουμε. Να κάνω.
1: Ο κορίς με έτσι μοιάζει. Οι καλοί
0: κουκλά.
1: Άνθρωποι, κόρες, κανάστο. Εδώ σου μιλάει και εγώ κόρη.
0: Για
1: εγώ,
0: τους άντρες είναι... εννοείται αυτό. Ναι. Έτσι.
2: Καλή,
0: για τις γυναίκες δεν ισχύει.
1: Και τα δύο.
0: Για τις γυναίκες δεν ισχύει καλοί άνθρωποι.
1: Παναγία μου, μια κουβέντα είπα. Πέσατε να με φάρετε.
2: Εννοείται. Εννοείται.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ωραία, εννοείται. Λοιπόν, σας μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
1: Για πες το.
2: Ως Πόντιος τρελάθηκα που την είδα. Πριν από λίγο στο... Έτσι ακριβώς, για να ξεκινήσουμε σε πράγματα έτσι που είμαστε πιο κοντά.
0: Από εκεί που πρέπει, από το ποντιακό στοιχείο.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο 13, αν δεν κάνω λάθος, της θυμόμενης χώρας που είναι η Ιαπωνία, βλέπω πολύ κόσμο μαζεμένο. Λέω, θα είναι κανένα μάξι, θα κάνει κάποιος ένα κάτι.
1: Θα το πει τώρα, το πει.
2: Κάτι. Και βλέπω, ξέρεις, δεκάδες κινητά και δύο τυπούς να χορεύουν σέρα.
1: Σέρα.
0: Δεν στο είπα εγώ ότι κάτι άκουγα ποντιακό. Ναι, και μου λες όχι, δεν είναι ποντιακό.
1: Γιατί πάλι.
2: Οι Άπωνες.
1: Να τελειώσει πρώτα, όταν τελειώσει θα σου πω.
2: Οι Άπωνες.
1: Ότι από πίσω ο δάκτυλος. Όχι να το πενευτώ, ας πούμε.
0: Μην μου πεις ότι έμαθες τους Άπωνες να
1: χορεύουν. Όχι, όχι, όχι. Ο χοροδιδάσκαλος.
0: Α, ο Παναγιώτης.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Είναι φιλοσού.
1: Ναι. Έκανα το κονέ. Μέσω, δεν θέλω να πω ποιου, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν συνάδελφός μου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
2: Ναι.
0: Και πόντιος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, γνώριζε τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο. Από εκεί βρήκαμε κονέ και πήγε ταξίδι, βρήκε το Γιαχιμότο Τακαχάτσου, πώς το λένε.
2: Ναι,
1: ο οποίος κάποια στιγμή του είπε... Καλά, δεν ξέρεις να χορεύεις σέρα.
0: Αλήθεια,
1: είναι δυνατόν.
2: Που είναι και τόσο απλός χορός, ας πούμε.
1: Και τόσο εύκολος. Που εμείς δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Εμείς είμαστε πόντι, δεν ξέρουμε να το χορεύουμε. Δεν ξέρεις σέρα.
2: Απορώ...
1: Και τους έμαθε σέρα.
2: Απορώ με τη σέρα. Τώρα το θέμα ποιο είναι ότι πηγαίνουμε ή προτρέπουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, να πάνε σε γυμναστήριο. Γιατί λέμε ότι θέλουμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε τη ζωή μας όταν θα γίνουμε πολύ μεγαλύτεροι. Νομίζω για έναν πόντι ο οποίος αν ξυπνήσει το πρωί και χορέψει μία σέρα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το έχει πετύχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που παίρνει τα γόνατα κάτω κτλ.
0: Πρόταση.
2: Και τα θεωρώ ότι οι παραδοσιακοί χοροί όντως βοηθάνε, ρε παιδί μου.
1: Αυτό λέγαμε κάποια στιγμή με τον Εμίλιο Τσαπρανίδη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και εγώ, οι τρεις μας. Ναι, ο Παναγιώτης Κουστάκης θα ήταν ο συντονιστής. Λοιπόν, ναι. Τότε πήγαμε. Στην πρώτη φορά που λειτουργήσε η Μονή της Παναγίας Σουμερά.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και θα σας πω μια ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή. Εμείς, η ΕΡΤ3 έδειξε το 2010 την πρώτη λειτουργία μετά από 70 χρόνια σιωπής. Και κατεβαίνει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης στην Τραπεζούντα με το αεροπλάνο. Και είναι μόνη τηλεόραση η ΕΡΤ3 και το μικρόφωνο. Και λέει τη συγκλονιστική φράση... Επιστρέφω στη γη των πατέρων μου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
2: Ναι, ήταν...
1: Και βέβαια δεν κοιμηθήκαμε τρία βράδια, ήμασταν σε κατάσταση αυτή. Δηλαδή ήταν μέθεξης με την ιστορία. Το κάναμε ζωντανά παντού.
2: Όποιος δεν το έχει δει αυτό,
1: έτσι.
2: Αρχικά, ξέρεις τι, ο τηλεθεατής βλέπει ένα αποτέλεσμα. Βλέπει κάποιον με ένα μικρόφωνο, ακούει μια φωνή όταν κάνει μια περιγραφή. Αλλά ειδικά η Παναγία Σουμελά σε επίπεδο παραγωγής. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το στήσιμο και το να ανεβείς και να κατεβείς. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι αυτά τα.
1: Έτσι. Και πρέπει
2: τηλεόραση.
1: Να το έχεις ζήσει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τουλάχιστον μία φορά.
1: Δεν είναι project με την τρέχουσα έννοια του όρου.
2: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, πρέπει να σε αγγίζει και κάτι για να μπορείς να το κάνει και να έχει και γνώση, όπως η γνώση που έχει ο Γιώργος ο Γιουργιάδης, όπως την έχει ο Εμίλιος Σαπρανίδης.
0: Και όπως και την όλοι, έχεις και εσύ.
1: Άσε με εμένα, γιατί η R3 έχει κάνει εκπληκτικές εκπομπές και έχει στο αρχείο της του Νίκου του Ασλανίδη.
2: Του Παντελή του Σαβίδη.
1: Του Παντελή του Σαβίδη. Είναι συνωμοσία στο φως του Αστέρα και όρκια κάποια στιγμή. Ήτανε συνωμοσία, βέβαια.
2: Σε κάποια φάση είχε πολύ πόντο, πολύ Κατερίνη.
1: Κατερίνη, έτσι.
2: Σε κάποια φάση, πολύ Κατερίνη όμως.
1: Ναι.
0: Και πολύ.
1: Και πολύ Πέλα.
0: Και πολύ Πέλα.
2: Και πολύ Πέλα. Και πολύ Πέλα. Κοίτα, να σου πω κάτι, η πάντα...
0: Να μπούμε κι εμείς κάπου μέσα, ρε, παιδιά, δηλαδή.
2: Ισχύει, εντάξει, οκ.
1: Κορίτσι μου, εσύ.
2: Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις τι, ρε παιδί μου, εγώ στην R3 είμαι από το 2001, έτσι, έχουμε τώρα 2026. Είναι τόσες οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τόσες οι αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι για πρόσωπο, ούτε για κυβερνήσεις, αυτό είναι εντάξει. Επόμενο, είναι το, σε επίπεδο προετοιμασίας, παραγωγής, λήψης σήματος. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πήγα εγώ, ρε παιδί μου, ο Αλέξανδρος ήδη ήταν ένα brand name στην τηλεόραση με την εκπομπή του συγκεκριμένη. Η οποία είχε μία συγκλονιστική έτσι, πρωτιά για την ελληνική τηλεόραση τότε. Ήταν μία εκπομπή του ενός. Έτσι. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος συναντούσε τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό στο στούντιο. Τον βλέπαμε κάθε μέρα να τρέχει πάνω κάτω με ένα πάκο εφημερίδων, κάτι χαρτιά, καθόταν σε ένα γραφείο μόνος του.
0: Αυτά ακόμα τα κάνει.
2: Ναι, αλλά είναι γεγονός αυτό. Τότε όμως το να βγάλει ένα ζωντανό κάποιον ή το να κλείσει ένα στούντιο στην Αθήνα έτσι. Ή να πρέπει οι τεχνικοί μας να ανεβούν σε μια ταράτσα παρακάλι. Για να στήσουν ένα link γιατί έχω κλείσει ένα καλεσμένο αλλά δεν μπορεί να έρθει στο στούντιο και κάποιος να το βγάλω. Ήταν διαδικασία. Έτσι. Δεν είναι τώρα που βλέπεις έναν οπερατέρ με μια ζώνη στην οποία ζώνη έχει κάτι κάρτες, ας πούμε 5G και βγάζει ο παντού σήμα γιατί είναι άλλη τεχνολογία. Τώρα στο πέρασμα των χρόνων αυτών προφανώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι και ο Αλέξανδρος θυμάται σίγουρα καταστάσεις που κατέβαινε στο στούντιο και έβλεπε ένα συνάδελφο τεχνικό με ένα πιστολάκι στο βίντεο γιατί είχε υγρασία.
1: Έτσι,
2: ας πούμε.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Έτσι.
2: Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτό το καθεστώς, αν θες το τεχνολογικό, σε εκλογική αναμέτρηση, αφού είμαστε και σε περίοδο που σιγά σιγά μπαίνει το κλίμα έτσι μέσα μας, η R3 με τους τοπικούς ΟΤΕ τότε, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άλλο, έβγαλε σε μία βραδιά, μέσα ένα απόγευμα, γύρω σε 100 με 120 συνδέσεις. Αυτό είναι μία ιστορία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ θεωρώ, επειδή μου ότι σιγά σιγά πλησιάζει ακόμη μία επέτειος της R3 σαν κανάλι αυτόνομο, ότι πρέπει να κάνουμε. Το σκέφτομαι αυτό, έτσι. Μία σειρά τριών ντοκιμαντέρ, στο οποίο να έχει και την άποψη των δημοσιογράφων και παλιών και νέων, και την άποψη των τεχνικών, και την άποψη των προτεργατών αυτού του καναλιού, γιατί αυτές οι ιστορίες, νομίζω είναι ιστορίες που είναι πολύ ωραίες και μας αφορούν όχι μόνο εμάς που τα ζήσαμε, αλλά σε κάποια φάση πρέπει και ο κόσμος να το ξέρει.
0: Άρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και είναι πολύ ωραία ιδέα.
1: Αυτό που μόλις περιέγραψε ο Άρης Παναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της R3, είναι αυτό που ορίζουμε ως το κοινό μας σπίτι. Η R3, διαχρονικά, το αντιμετωπίζαμε. Ο καθένας, ρε παιδί, μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Να είναι εδώ, να είναι εκεί, πάνω, κάτω, κόκκινα, πράσινα, μπλε, οτιδήποτε. Αλλά, το σπίτι. Να προστατεύσουμε το σπίτι. Ότι αυτό είναι το... Και όταν λέμε σπίτι, η R3, αυτό λέγαμε, είναι το σπίτι μας. Ότι είναι το σπίτι του φορέα που εκπροσωπεί και αντανακλά το μόνο τηλεοπτικό φορέα που είναι εκτός του Αθηναϊκού Κέντρου, που εκπέμπει για όλη την Ελλάδα και είναι. Για την περιφέρεια, για την εκκλησία, για την παράδοση, για τα χωριά, για το Κυριακή στο χωριό που είχαμε την ιστορία.
2: Απλά ξεσχύνω, το θέμα είναι ότι...
0: Και με κίνδυνο, συγγνώμη, με κίνδυνο να ξεφτυλιστώ δημοσίως τώρα, θα σας πω ότι το έχω πάθει, παιδιά, το έχω πάθει και όχι μία φορά, να φτάσω μπροστά στην πόρτα και αντί να πατήσω το κουμπί, να βγάλω τα κλειδιά από την τσάντα του σπιτιού και να πάω να ανοίξω.
2: Λοιπόν,
0: το πιστεύεις.
2: Τώρα που είμαστε εδώ μαζεμένοι.
0: Αυτό που λες στο σπίτι μου. Το νιώθω στο σπίτι μου.
2: Τώρα που είμαστε εδώ μαζεμένοι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πολλά χρόνια πίσω, με κάτι συναδέλφους από τη ροή του προγράμματος της R3, είχαμε έτσι ένα πρόβλημα κεφαλικό και μαζεύαμε αυτά που θεωρούσαμε εμείς μαργαριτάρια. Γιατί παλιά, επειδή ακριβώς δεν ήταν η τεχνολογία έτσι και δεν ήμασταν όλοι. Ξέρεις, κάναμε διάφορα. Σε κάποια από τις επόμενες μέρες θα καλέσει τον κύριο Τριανταφυλλίδη στο γραφείο για να δει και δύο-τρία δικά του μαγαριτάρια.
0: Ο Αλέξανδρος
1: όχι, δεν σε καλέσει.
2: Ο Αλέξανδρος είχε κάποια θέματα με τον ήχο ή με την εικόνα. Δηλαδή έβλεπε δύο φορές τον εαυτό του ή μιλούσε με σένα που εσύ είχες...
1: Ναι.
2: Να μην κάνει τίποτα, ας πούμε. Και είναι μεγαλειώδεις στιγμές.
1: Εμίλια Τσαρουχάς, Εμίλια, την αγάπη μας.
2: Γιατί έχουμε ζήσει, έχουμε ζήσει.
1: Όχι,
2: δεν διακόπτεται καθόλου.
0: Να βάλουμε και κάποια από αυτά.
2: Ναι, κοίταξε τι, θεωρώ ρε παιδί μου ότι κάποιες ιστορίες. Δηλαδή μου λέει ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι σύνταξης τώρα. Μου λέει, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στην... Του Μητσοτάκη του μπαμπά, έτσι. Λοιπόν, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι με συνεργείο της ΕΡΤ στην Καστοριά. Έτσι, ωραία. Τότε όμως δεν ήταν η κάμερα που έγραφε και τον ήχο, ήταν τα παλιά, τα U-Matic που ένας κουβαλούσε την κάμερα, άλλος κουβαλούσε τον ήχο, δηλαδή ήθελε τέσσερα άτομα να κουβαλά μόνο τα πράγματα. Έτσι.
1: Κασέτες, ναι.
2: Λοιπόν, και πάνε σε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο, ένας υπουργός, ο οποίος κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Η κάμερα κανονικά, λαμπάκι, όπως λέει τώρα ο Αποστόλης εδώ τα λαμπάκια που αναφοσβήνουν και σου λέει κάτι, έχω ήχο και ακούει βέβαια. Τότε δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα ταυτόχρονα. Με αποτέλεσμα, ενώ έδειχνε ότι έγραφε, ρε παιδί μου, όταν πάνε να δουν μετά, του λέει, γύρνα το λίγο πίσω. Δεν έχει τίποτα. Μετά, τότε ήταν μόνο η ΕΡΤ όμως, έτσι. Λοιπόν, μετά αυτός είχε σε ένα σχολείο κάτι. Σου λέει, μεταξύ τους, τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε γράψει τίποτα. Δηλαδή και αρχίζουν και σκέφτονται αυτά τα πράγματα που σκεφτόταν οι άνθρωποι πιο μεγάλοι από μας. Πού θα πάω τώρα, ξέρεις τι θα γίνει, τον αντάλλο. Του λέω άλλος, κοίτα να δεις. Θα πάμε και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Θα πάμε. Λέει, μα δεν θα γράφει. Ας δείχνει ότι γράφει. Τι να κάνουμε τώρα. Στημένη δική μας που λες. Στημένη δική μας. Το λαμπάκι κόκκινο κτλ. Έτοιμη, παιδιά.
1: Ναι,
2: λέει,
1: ναι,
2: υπουργός.
1: Πάμε.
2: Έτοιμη, κύριε υπουργέ. Ξεκινάει τα έργα αυτά εκείνα και την ώρα που κάνανε τις δηλώσεις. Προσγειώνεται ελικόπτερο να πάρει τον υπουργό από εκεί γιατί είχε πέσει κυβέρνηση. Και λέει έτσι
1: σωθήκαμε. Το σώσαμε.
2: Αυτό αν το λέει ο ίδιος ο άνθρωπος τώρα. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας.
1: Αυτό είναι γραμμένο.
2: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάτω στο αρχείο. Αυτά τώρα, αυτό είναι ιστορία.
1: Αυτό μεγάλη ιστορία.
2: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που εργάτες με τη ΣΕΡΤ, οι παλαιότεροι για παράδειγμα, εμείς τώρα βρήκαμε τα πράγματα λίγο πιο άνετα.
1: Κύριε Διευθυντά, κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε και μια ροή, έχουμε κάποιους άνθρωπους να βγάλουμε εδώ πέρα.
2: Παρακαλώ.
1: Θα μας... Σας ευχαριστώ πολύ, είστε.
2: Θα έρθω όμως μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή έτσι γιατί το ραδιόφωνο το λατρεύω. Να πω δύο πράγματα μόνο για το.
0: Το ραδιόφωνο.
2: Ναι, έτσι, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ.
0: Και σένα σου λείπει.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο πράγματα για όσον αφορά το ραδιόφωνο και να κλείσω. Δεν θα πω το πείμα μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, είμαστε πολύ περήφανοι. Ο 958 πλέον είναι στο DAB, στο σύστημα και στο DAB Plus.
1: Το άκουσα και το είδα και είναι πραγματικά
2: ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει.
0: Εμείς πότε θα μπούμε.
2: Λοιπόν, εμείς έχουμε τη λογική του βήμα-βήμα. Έτσι, λοιπόν.
1: Τι βήμα-βήμα. Μπήκε ο 958, 102, πότε θα μπει. Τώρα θα αρχίσω να ουλιάζω τώρα.
2: Στηρίζουμε τον πολιτισμό. Λοιπόν.
1: Γιατί εμείς είπαμε εμείς. Μισό λεπτό.
0: Είμαστε
1: απολύτιστοι. Σοσιαλισμός. Πού είναι ο Ντόζης. Ντόζη, άκουσες τι είπε. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Δηλαδή εμείς είμαστε η βαρβαρότητα 102 και ο σοσιαλισμός είναι 958. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
2: Χριστιανικά τελείως σας συγχωρώ, αλλά προχωρώ. Λοιπόν, το άμεσο επόμενο βήμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει και οι συνάδελφοι μεταξύ μας πολλά χρόνια και είναι και αίτημα και των τεχνικών και νομίζω ότι είναι και δίκαιο αίτημα γιατί είναι πολύ καλό να αισθάνεσαι ότι η δουλειά σου τουλάχιστον ή βλέπετε ή ακούγεται.
1: Έτσι.
2: Στο άμεσο προσεχές διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη και της διοίκησης θα ξεκινήσουμε λίγο να ξαναδούμε το ζήτημα της, του πώς να ακούγεται το 102 σε μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος και
1: επειδή
2: ξέρω το ξέρεις το θέμα.
1: Είχε γίνει κουβέντα και επειδή έχω προσωπική γνώση για τη δουλειά που γίνεται στο 958, τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ο 958 έχει εκπομπές διαμάντια. Διαμάντια.
2: Είναι το μοναδικό πολιτιστικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Διαμάντια και το υπερασπιστήκαμε με νύχια και με δόντια.
2: Ναι, ισχύει.
1: Ξέρετε τις δύσκολες εποχές και λοιπά, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Λοιπόν, 958 έχει σήμερα που μιλάμε, έχει και είχε και έχει εκπομπές διαμάντια.
2: Έχει και φανατικό
1: και μπράβο
2: κοινό,
1: που έχει προτεραιότητα κλπ.
2: Όχι, δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα προτεραιότητας. Και μπορεί να πεις και είναι θέμα επιλογής κτλ. Έτσι. Η επιλογή ήταν να βάλουμε το 958, σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να μπει και ο 102, γιατί νομίζω το αξίζει. Είναι και το θέμα και της τηλεόρασης ταυτόχρονα, γιατί σου λένε ότι εγώ σε ένα μπουκέτο ακούω τα ραδιόφωνα, αλλά δεν ακούω τα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης. Αλλά για μας, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι είναι ντροπή.
1: Έτσι.
2: Και για κάθε άνθρωπο που πέρασε πριν από μένα και αν δεν το καταφέρω και μετά από μένα, δηλαδή και εγώ μέσα θα είμαι σε αυτό το κομμάτι, να μην μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος Θεσσαλονικιός και όχι μόνο που θα πάρει την οικογένειά του ή μόνος του ή μόνη της να πάει στη Χαλκιδική να μην έχει τη δυνατότητα να ακούει το δημόσιο
1: ραδιόφωνο. Ναι, να ακούει τον 102.
2: Πρώτον και δεύτερον, αν το δω και εγώ και ωφελημιστικά ως Γενική Διεύθυνση, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε πάρα πολύ άνετα να πουλήσουμε, όχι σε ιδιωτικονομικούς όρους, να πουλήσουμε σαν πρόγραμμα το πηγαίνω και το έρχομαι από τη Χαλκιδική με την παρέα μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας
1: και τα μέτρα. Μας είναι και αυτό.
2: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Δεν είναι το θέμα. Ναι, δεν κατάλαβα. Πρέπει να γίνει και αυτό. Λειτουργούμε και με όρους οικονομίας και αγοράς.
2: Ναι, το θέμα δεν είναι να πουλήσεις μια εκπομπή. Εννοώ, επειδή μου να το δώσεις στον κόσμο, να το παρουσιάσεις και να το πουλήσεις με τον τρόπο το δικό μας.
1: Ακριβώς.
2: Τον τρόπο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ που ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είπε στον Πρωθυπουργό, και εδώ είναι ο 958 στον ΤΑΒ. Μου άρεσε αυτό το στιγμιότυπο, δηλαδή που τράβουσε. Και εδώ είναι ο 958, είναι σταθμός πολιτισμού από τη Θεσσαλονίκη.
2: Σε κάποια στιγμή θα σας πω και την ιστορία αυτού του πράγματος. Γιατί ξέρεις τι, είναι καλό να μιλάς με ανθρώπους που αρχικά ακούνε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
2: Αυτό.
1: Ωραία.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, μας στέλνουν μηνύματα.
2: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά. Νομίζω ότι μπορώ να ξανάρθω έτσι κανένα Σαββατοκύριακο, έτσι να κάνουμε κανένα
0: μέρα. Κάθε μέρα.
1: Για την επόμενη εβδομάδα.
0: Για την ενότητα του γενικού εδώ.
2: Αλέξανδρε, το ραδιόφωνο για μένα.
1: Λέγι. Αυτό δεν το συζητήσαμε, δεν το πούμε στον αέρα.
2: Το ραδιόφωνο για μένα είναι...
1: Τώρα θα νομίζω ότι
0: ήταν
1: δεν
0: θέλω. Ήταν μια ωραία ιδέα, βρε, που τη σκέφτηκα πολύ τώρα.
1: Θα συζητήσουμε για τις ομάδες όμως.
2: Θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά στην Αγγλία να ψάχνω τα βραχαία για να ακούσω ένα πρόγραμμα. Έτσι. Και αυτό έχει μείνει μέσα μου σαν εικόνα. Το ραδιόφωνο το λατρεύω και τους ανθρώπους, γιατί έχουν και ένα ρομαντισμό για το μέσο. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είσαι καλά.
2: Μπορείτε αυτή τη στιγμή να αποχωρήσετε και θα συνεχίσουμε εμείς με τους καλεσμένους
0: σας.
1: Ωραίος, Νάντας. Μας φύρκει τη δουλειά. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε μου. Σας ευχαριστούμε, κυρία μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Είμαστε πάντα εδώ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είχαμε Αλέξανδρος... μια ανατροπή, έτσι. Ναι. Κάναμε μια ανατροπή τώρα.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γκέλη Παπαθανασίου.
0: Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Να είναι και... καλά ο Απόστολος που μας ανέχεται και μας αντέχει.
0: Βέβαια, ναι. Και όπως πάντα είμαστε εδώ όπως κάθε χρόνο, 6 με 8 έκτακτη εκπομπή από την Διεθνή Έκθεση. Mm-hmm. Και τώρα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος, αλλά και πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Γιάννη Τσόν, τον κύριο Αντώνη Διούδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με τον οποίο θα σχολιάσουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες και προχθές για τους τριτέκνους από τον πρωθυπουργό.
1: Να χτυπήσουμε κατευθείαν στο κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Και να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Διούδη, αγαπητέ μου συμπατριώτη, να καλησπερίσουμε τα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν και να ρωτήσω...
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Να ρωτήσω, κύριε Διούδη, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν εξομοίωσε τους τριτέκνους με τους πολυτέκνους, το οποίο είναι διαχρονικό αίτημα με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα τα δεδομένα. Αν δεν το έκανε τώρα, πότε θα το κάνει?
2: Πραγματικά δεν μπορούμε κι εμείς να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν προχωράει στην πολυπόθητη εξομοίωση.
1: Έτσι.
2: Η κατάσταση δημογραφικά είναι τόσο χάλια.
1: Έτσι.
2: Να φανταστείτε ότι κάθε χρόνο 60.000 γεννήσεις λιγότερες από θανάτους. Δηλαδή κάθε χρόνο μία πόλη 60.000 κατοίκων χάνεται.
1: Έτσι. Αυτό.
2: Είναι πάγιο αίτημα δικό μας. Δεν είναι μόνο βέβαια αυτό. Απλά είναι η αρχή, είναι μια βάση για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια σωστή δημογραφική πολιτική για τη χώρα. Mm-hmm. Τα μέτρα έτσι όπως τα ακούσαμε εγώ για να μεταφέρω με τρεις λέξεις, επειδή δέχτηκαμε από το Σάββατο βράδυ χιλιάδες σχόλια στα social media της Συνομοσπονδίας από τους τρίτεκνους οικογενειάρχες, τρεις λέξεις υπάρχουν: απογοήτευση, αγανάκτηση, εμπαιγμός.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτό ψάξατε... το οποίο εσείς ζητήσατε... Yeah. Και δεν ευωδόθηκε, κυρίως γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα προφανώς. Κάτι που σας απογοήτευσε ιδιαιτέρως.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο χρόνια λένε ότι θα κάνουμε σύγκληση, θα κάνουμε εξομοίωση, θα κάνουμε χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτεκνείς και είμαστε πάντοτε στο περίμενε και πάντα απογοητευόμαστε. Εκτός αυτού, πριν 5 μέρες είχαμε συνάντηση με τον κύριο Πυρακάκη. Εμείς του επισημάναμε το ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά. Δεν πρέπει να πάμε όπως ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια στο να δίνουμε κάποια ψυχουλάκια ή κάποια ελάχιστα πράγματα. Αυτό δεν είναι δημογραφική πολιτική. Ζητήσαμε να υπάρχει αξιοπρεπή εργασία με αξιοπρεπή μισθό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα ένας οικογενειάρχης. Επισημάναμε το εξής, ότι πρώτα πρέπει να πείσουμε τον νέο ότι μπορεί να κάνει οικογένεια και να τη ζήσει. Είναι η πρώτη απόφαση για τον νέο, ο οποίος θα κάνει 1-2 παιδιά. Mm-hmm. Και μετά η επόμενη απόφαση είναι να τον στηρίξουμε στεναρά ώστε να προχωρήσει το τρίτο παιδί. Και γιατί λέμε τρίτο παιδί? Γιατί όλες οι διεθνείς μελέτες για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη λένε ότι εάν η πλειοψηφία των οικογενειών σε μια χώρα έχει 3 τέκνα, τότε καταφέρνουμε να εξισορροπήσουμε τον πληθυσμό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή την κατάρρευση, μείωση του πληθυσμού. Γι' αυτό έχει τόσο κομβικό, είναι τόσο, τόσο κομβικό σημείο το τρίτο παιδί.
0: Αυτό τώρα που ανακοινώθηκε για τον αμηδενισμό του φόρου μέχρι τις 20.000 και για τους τριτέκνους που θα ισχύει πλέον...
1: Τους αγρότες.
0: Για τους αγρότες και για τους τριτέκνους.
1: Και για τους τριτέκνους.
0: Αυτό δεν το θεωρείτε σωστό βήμα?
2: Είναι ένα σωστό βήμα.
1: Δεν είναι επαρκές.
2: Όμως δεν είναι επαρκές. Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό
0: δηλαδή πώς θα έπρεπε να είναι?
2: Πόσες οικογένειες τριτέκνων ξέρετε εσείς που μπορούν να επιβιώσουν με 20.000?
1: Να χαιρετήσουμε την ομάδα του Ηρακλή. Να πούμε παιδιά, ο Ηρακλής κερδίζει 2-0. Το ποδοσφαιρικό. Ναι, να το πούμε και στον αέρα.
0: Άντε,
1: τώρα.
0: Μπράβο, γιατί.
1: Ναι, γιατί έχουμε από πίσω τον Μπεκλάρη, θα μας φάει. Θα
0: μας
1: φάει ο Μπεκλάρης από πίσω. 2-0 λοιπόν ο Ηρακλής.
0: Μπράβο, ρε.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Και περνάει τώρα η ομάδα του Ηρακλέους που είναι στο χάντμπολ. Χάντμπολ, χάντμπολ. Ναι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Λαλίδης Γιάννης, τελείως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Αγαπητέ κύριε Ντιούδη, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ζωντανό το, ξέρετε, το πρόγραμμα και είμαστε εδώ στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου της ΕΡΤΡΙΑ, ταυτόχρονα έχουμε και αυτές τις παρεβάσεις, τις παρεκβάσεις, τις παρεμβολές κλπ. Με την καλή έννοια.
2: Είναι ωραίες παρεμβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Πάμε λοιπόν.
2: Όσον αφορά για το ζήτημα που ανακοίνωσε για τον Κουμπάρα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των τρίτων οικογενειών, mm-hmm. σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ζητάει βοήθεια από τους παππούδες στο τέλος του μήνα για από τις συντάξεις, να τους λες για αποταμίευση.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, αν δεν μπορούν να την κάνουν, δεν θα την κάνουν. Αλλά αυτός που την κάνει, γιατί να μην διπλασιάζεται? Δηλαδή, γιατί είναι αυτό κακό?
2: Δεν είναι κακό. Απλά αφήνουμε τα σοβαρά. Δηλαδή,
0: αυτό σας ρώτησα. Πείτε μας ποια είναι τα πλέον σοβαρά που εσείς θέλατε και δεν γίνονται.
2: Τα πλέον σοβαρά είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα οικογενειάρχη. Πρέπει να
0: το ισχύει για όλους, για τους τρίτεκνους ειδικά.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια είδαμε συνολικά ο Έλληνας οικογενειάρχης να έχει αυξήσει τα εισοδήματά του γύρω στο 25-30% και το κόστος διαβίωσης να εκτινάσεται στο 80%. Αυτή είναι η ψαλίδα που πρέπει να κλείσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει ο Έλληνας οικογενειάρχης να πάρει απόφαση να κάνει κι άλλο παιδί.
1: Ωραία, να το πω, κύριε Ντιούδη. Αυτό που
2: όλα
1: λέει.
2: Αυτά είναι τα περιφερειακά. Λεπτό. Δεν
1: τα περιφερειακά. Τα σοβαρά
0: να πιάσουν. Δεν
1: λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Λεφτά. Αυτό που λέει
1: η Γκέλη Παπαθανασίου είναι το εξής. Λέμε τώρα, γενικό μότο, να εξομοιωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Ποια είναι εκείνα τα δύο σημεία που έχουν οι πολύτεκνοι, πάνω από 4 παιδιά, που αν είχαν εξομοιωθεί οι τρίτεκνοι, αυτά τα δύο σημεία θέλουμε να μας πείτε, που θα λειτουργούσε πραγματικά λυτρωτικά και θα είχαμε κίνητρο για να κάνουν και τρίτο παιδί. Για πέστε μας.
2: Δεν υπάρχουν με το χαρακτηρισμό των τριτέχνων ως πολυτεκνοί. Σας είπα, δεν λύνεται το δημογραφικό.
0: Μα δεν μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για αυτά που θέλουν οι τρίτεκνοι.
1: Αυτό
0: σας ρωτάμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θέλετε, ζητάτε και δεν γίνεται.
1: Και δεν γίνεται. Για να το ακούσουν πιο πάνω και να
0: δουν άλλο θέμα
1: αν θα μπορέσουν να το κάνουν.
2: Κάποια από τα αιτήματά μας είναι και οι βασικές διαφορές αυτές τις στιγμές που υπάρχουν με τους πολύτεκνους είναι η μείωση στις μεταφορές, πολύ μεγάλο για όλους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά, είναι κάποια θεσμικά ζητήματα που έχουν οι πολύτεκνοι όσον αφορά στα εργασιακά, στις μεταθέσεις, στις μετατάξεις είναι μεγαλύτερο το πλέγμα προστασίας και στις προσλήψεις, όσον αφορά για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην εργασία, σε σταθερή εργασία. Και ύστερα είναι το κοτ γάμα, σε εργαστική πολιτική. Είναι όλα αυτά σημεία τα οποία είμαστε πιο πίσω από τους πολύτεκνους, τα οποία θα δώσουν όθηση στην τρίτεκνη οικογένεια.
1: Κύριε Ντιούδη, μισό λεπτό. Γιατί θέλουμε να παίρνουμε και αφορμή από το προσωπικό βίωμα, γιατί δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, είμαστε αυτό που κάνουμε. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είχε 3 παιδιά. Έτσι. Η αδελφή μου, ο αδελφός μου και εγώ που είμαι ο μικρότερος. Εγώ και ο αδελφός μου κάναμε οικογένεια με 1 παιδί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό, τουλάχιστον ό,τι με αφορά, είχε γίνει και για το γεγονός ότι δεν είχαμε πού να αφήσουμε το παιδί. Δηλαδή, εξέλιπε η μία μάνα για λόγους γιαγιά, έτσι, για λόγους υγείας, και η άλλη δεν μπορούσε γιατί κοίταζε τον κατάκητο πατέρα μου. Επομένως, δηλαδή, κάνουμε μια προσομοίωση και βλέπουμε ότι τι ήταν το ζητούμενο. Υπάρχουν οι χώροι υποδοχής που μπορούν να στηρίξουν τη μάνα η οποία θα κάνει και δεύτερο και τρίτο παιδί? Ή θα πει, ρε παιδιά, εγώ με το ένα παιδί και τράβηξα της ψυχής μου τον τάρχο, πώς θα κάνω δεύτερο και τρίτο παιδί? Δεν είναι και αυτό ένα πρόβλημα?
2: Έτσι ακριβώς. Απλά,
1: έτσι εκεί είναι, απλά να τα βλέπω.
2: Απλά αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι είναι συνδυαστικά η δημοκρατική πολιτική. Είναι πολλά πράγματα συνδυαστικά. Δηλαδή είναι σταθερή εργασία, είναι στεγαστική πολιτική, φιλική προς την οικογένεια, είναι ενεργειακή πολιτική, φιλική προς την οικογένεια, είναι παιδική σταθμή. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση όταν συναντηθήκαμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η οποία είναι μια βοήθεια για την Ελληνίδα μάνα. Όποια Ελληνίδα μάνα θέλει να κάτσει τα πρώτα δύο χρόνια να μεγαλώσει το παιδί της, είτε εργαζόμενη είτε μη εργαζόμενη, να εισπράττει ένα επίδομα τύπου επιδόματος ανεργίας, για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της. Και για αυτό θα έχει αντίκτυπο και στη συμπεριφορά του παιδιού, γιατί και από διάφορες μελέτες ιατρικές έχουμε δει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη μάνα μεγαλώνουν διαφορετικά.
0: Είναι ειδικά του τρίτου παιδιού.
2: Όλα αυτά τα συνδυαστικά πράγματα. Όλα αυτά μαζί.
0: Εντάξει, άμα είναι, έτσι και από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό, γιατί να γίνεται μόνο στο τρίτο?
2: Όχι, από το πρώτο παιδί είναι η πρότασή μας να γίνεται αυτό.
0: Από το πρώτο παιδί να
2: Ναι, η πρόταση μας στον Πρωθυπουργό είναι από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό και να συνεχίζει αναλογικά από το τρίτο παιδί και πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας, να αυξάνονται και τα ποσά. Αυτό έχουμε προτείνει στον Πρωθυπουργό. Αλλά πρέπει όλα αυτά τα πράγματα συνδυαστικά να λειτουργήσουν, ώστε να μπορέσει να νιώσει εμπιστοσύνη ο Έλληνας οικογενειάρχης για να δημιουργήσει οικογένεια, να πάει από το πρώτο στο δεύτερο παιδί και μετά να πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το τρίτο. Και λέω μεγάλη απόφαση γιατί τα έξοδα όταν θα κάνεις από το δεύτερο στο τρίτο παιδί δεν αυξάνονται αναλογικά. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Για να
1: περάσουμε σε λίγο, σε ένα λεπτό, στον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για να πάρουμε τον αχό από επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους
0: και λοιπά,
1: οι οποίοι φιλοξενούνται και σε όλα τα περίπτερα. Έτσι, τα περίπτερα είναι επιχειρηματίες και λοιπά.
0: Κύριε Διούδη,
1: την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά.
1: Τους χαιρετισμούς μας στα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν. Να το λέμε και αυτό. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν,
1: είπαμε ότι θα έχουμε σε ένα λεπτό και τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Τον έχουμε τώρα, ναι. Γιατί και οι επαγγελματίες γκρινιάζουν.
0: Όχι, ήτανε συγκεκριμένοι
1: από αυτά που ακούστηκαν από τον πρόεδρο.
0: Εγώ πώς θα την πω. Θα πω ότι ήτανε συγκροτημένοι, συγκεκριμένοι και θα την έλεγα και συγκρατημένη η κριτική τους. Είπε, τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, δεν μας βλέπει, είπε. Όταν μιλάει ο Καβαθάς, δεν μιλάει ο Καβαθάς ως πρόσωπο.
1: Για το γκρινιάζουν δηλαδή είναι η ένστασή σου.
0: Όχι, άσε με να ολοκληρώσω. Δεν μιλάει ως πρόσωπο. Είναι η φωνή των επιχειρηματιών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι είδαμε την επόμενη μέρα που έχουμε πάρει και μια απόσταση χρονική από τις ανακοινώσεις και λοιπά. Δεν υπάρχει ορατότητα, δηλαδή τι δεν βλέπει η κυβέρνηση.
1: Είχαμε λέει και κάτι άλλο. Λέει και κάτι άλλο.
0: Να το πω και διαφορετικά. Δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε, αυτά είναι παιδιά τα λεφτά, 2,2, κόψτε το κεφάλι σας, δεν έχω άλλα, τέλος.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η απογοήτευση, η απαισιοδοξία και η οργή δεν φεύγουν όσες μέρες και να περάσουν. Γιατί η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι έχουν τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητά τους. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα για το μέλλον. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το πρώτο μέτρο που θα έχει εφαρμογή θα είναι το καλοκαίρι του 2027 και θα φτάνουν τα μέτρα μέχρι το 2032.
0: Και μ' άρεσε αυτό που είπατε. Αυτό πάντα γίνεται. Ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις θα αυξήσουμε 1.000 ευρώ με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Αυτά που θα αυξήσουν δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση, ούτε ο κρατικός μνημόσυνος. Οι εργοδότες πρέπει να τα πληρώσουν.
2: Κοιτάξτε, είναι το οξύμορο στην Ελλάδα να έχουμε τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση, να είναι εργαλείο πολιτικής στα χέρια των κυβερνήσεων και όντως με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Όμως οι αυξήσεις που εγώ είμαι υπέρ των αυξήσεων των μισθών, όχι στην ονομαστική του τιμή, αλλά στην πραγματική αγοραστική δύναμη που πρέπει να έχουν οι μισθοί.
1: Παγίως το λέτε αυτό εσείς, κύριε Καβαθά.
2: Ναι.
0: Διαχρονικά.
2: Ξέρετε, καμία οικονομία δεν μπορεί να πάει καλά, αν η κοινωνία δεν πάει ίδια καλά. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση, αναπτύχθηκαν προσδοκίες από τις θέσεις που διατύπωναν κυβερνητικά στελέχη. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τελικώς άνθρακας ο θησαυρός.
0: Να ρωτήσω τον κύριο Καβαθά που ήρθε Θεσσαλονίκη και έκανε μια βόλτα στη Τζιμισκή και είδε ότι στα τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό και το αντίστοιχο σκηνικό είναι και στην Εγνατία οδό και στους παράδρομους κλπ. Ποια ήταν η εικόνα του, δηλαδή όταν ρώτησε και τους συνεργάτες του κλπ. Από εδώ από την Θεσσαλονίκη κλπ. Τι γίνεται ρε παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν ξέρω πόσο εναρμονίζεται με αυτό που λέμε ανάπτυξη και ιστορίες κλπ.
2: Όχι, η ανάπτυξη είναι στους δείκτες της οικονομίας και αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, θα έλεγα και σε μεγάλο κομμάτι της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας.
0: Κρατικοδίαιτης, μάλιστα.
2: Αυτοί που πήραν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πήγαν δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν ανάγκη δανειοδότησης γιατί είχαν πρόσβαση στην αδειοδότηση μέσω των τραπεζικών οργανισμών, είχαν δυνατότητα να αντλήσουν πόρους από το χρηματιστήριο, από ομολογιακά δάνεια που μπορούν να εκδώσουν, ενώ η μικρή επιχείρηση η οποία είναι αποκομμένη από κάθε τραπεζικό δανεισμό, από κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, λόγω των γνωστών αιτήσεων μονάδων εργασίας που αποκλείουν το σύνολο της αυταπασχόλησης και το 75% των ατομικών επιχειρήσεων, που η αναπτυξιακή τράπεζα που θεσμοθετήθηκε πριν το 19 ως τράπεζα, αλλά μόνο σαν τράπεζα δεν λειτουργεί, συνεχίζει να είναι ταμείο να μεταφέρει πόρους.

0: σημαίνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη η Μόσχα, προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. 12 νεκροί στο Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ. Συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδικευσή των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έφυγε η λάμψη του Σαββατοκύριακου για την πόλη μας, γέμισε η πόλη με κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη. Είχαμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα μέτρα ανακούφισης του κόσμου απέναντι στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα εισοδήματά τους.

Συνεχίζουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης μας. Στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, μια κοπέλα εντοπίστηκε στη βρασιά ενός ξενοδοχείου, μια 13χρονη, στην περιοχή του Βαρδαρίου, συγκεκριμένα στους Άγιους Πάντες. 13 ετών η κοπέλα, έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑ φυσικά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλική στήλη. Δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή της, επαναλαμβάνουμε, απλά χρειάζεται σίγουρα χειρουργική επέμβαση. Το επικρατέστερο σενάριο που μέχρι τώρα ξέρουμε είναι ότι η 13χρονη βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με ένα νεαρό αλλοδαπό. Ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο και οι δύο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να υπήρχε και μία ακόμη κοπέλα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Το ερευνάει αυτό η αστυνομία. Περιμένουν να συνέλθει η κοπέλα προφανώς και παρουσία παιδοψυχολόγου να δώσει κάποιες απαντήσεις η 13χρονη για το τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Όλα είναι ανοιχτά μέχρι τότε. Προφανώς αναζητείται ο νεαρός αλλοδαπός που ήταν μαζί του. Σε βάρος του, λέει, σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Μάλιστα.

τι να πω, είναι σοκαριστική ηλικία, 13 ετών σε μια πρασιά μετά από πτώση πέμπτου ορόφου. Πραγματικά είναι στιγμές που σκέφτομαι τις μητέρες και τους πατέρες αυτών των παιδιών και λέω πώς αντέχουν με τόσο άγχος μέσα στη μέρα να φεύγει το παιδί σου για ένα καφέ, για ένα ποτό και να μην ξέρεις αν θα γυρίσει. Και τώρα σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου, θα με καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα το καταλαβαίνω.

Την ώρα που η Γερμανία έχει σοκαριστεί με την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας, χιλιάδες Γερμανοί στο Βερολίνο βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ της

Και αυξάνονται πάρα πολύ και οι φωνές που λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να έχει επηρεαστεί και από, από τη Ρωσία, δηλαδή μέσω της προπαγάνδας κάποιων ανθρώπων που πληρώνονται από τη Ρωσία. Σημασία έχει ότι η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Η Γερμανία είναι ζωτική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες αυτές οι φωνές που λένε καλά να πάθουν με την αιτιολογία ότι τότε στα μνημόνια η Γερμανία δεν μας φέρθηκε και πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μια διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη χρονική στιγμή κιόλας, που γύρω μας ο πλανήτης έχει 100 εστίες πολέμου και μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο και να βομβαρδίζονται και μια καινούργια χώρα, πολύ θα πρέπει να το σκεφτούμε 10 φορές περισσότερο τι λέμε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ακόμα πιο ισχυρή από ό,τι είναι και επιτέλους να υψώσει φωνή απέναντι τόσο στις ΗΠΑ ως και προς τη Ρωσία, γιατί για τόσο καιρό μας θεωρούν πάρα πολύ κατώτερους και δεν μας δίνουν και καθόλου σημασία. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Ανχάλτ. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία,

0: δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιρασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Την τιμή της Θεσσαλονίκης έσωσε ο Ηρακλής μόνο αυτό το τρίμερο που είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στη Super League. Κέρδισε σήμερα στις 6 ώρα τον Αστέρα Τρίπολης με 0-2. Μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε, γιατί το είδα το παιχνίδι. Μου άρεσε ο Ηρακλής. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά πάρα πολύ από τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε δύο ωραία γκολ. Οι καινούργοι παίχτες που ήρθαν δείχνουν ότι ξέρουν αρκετή μπάλα και θα βοηθήσουν σίγουρα το γυραιό. Και μακάρι, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή δεν θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής να μείνει στην κατηγορία. Μακάρι να κάνει και κάτι περισσότερο, εννοώ να βγει σε κάποια θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντιθέτως, το Σάββατο ο Άρης έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Το σκορ ξεγελάει, δεν ήταν τόσο κακός ο Άρης. Δηλαδή, μέχρι και το 65 ο Άρης ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπορούσε δηλαδή να πάρει κάτι, αλλά η ποιότητα της ΑΕΚ οδήγησε σε αυτό το 5-0. Εκεί κοντά στο 70-75 οι παίχτες του Άρη τα παράτησαν και γι' αυτό ήρθε αυτό το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ, που έχει παράπονα βέβαια από τη διατησία του παιχνιδιού της Κυριακής, έχασε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη γκρίνια στη στάξη στο φιλάθλο του ΠΑΟΚ. Μετά σε άλλο μικρόφωνο θα σας πω και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι αύριο η ΑΕΚ μπαίνει στο Champions League. Ξεκινάει, αντιμετωπίζει σε 8 παρατέταρτο τη LASK Linz. Καλή επιτυχία της ευχόμαστε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βαθμούς στο κυνήγι της 10ης θέσης στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι σοβαρά για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρει, γιατί η επόμενη αντίπαλή της είναι, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολη, μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να ήταν και πολύ καλό στο μάθημα της γεωγραφίας. Πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει, όπου περιλαμβάνει σαν αμερικανική επικράτεια τόσο τον Καναδά, το Μεξικό, αλλά και τη Γροιλανδία. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Παραδοσιακά σύμμαχος των ΗΠΑ για δεκαετίες ο Καναδάς, έχει πάρα πολλά προβλήματα στις εμπορικές συμφωνίες πλέον. Οι δασμοί κλονίζουν την οικονομία του Καναδά και πλέον ο Καναδάς δεν πηγαίνει με κλειστά μάτια. Αρχίζει και συζητάει με άλλους εταίρους παγκοσμίως, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Πίστευε ότι θα βάλει δασμούς και κανείς δεν θα αντιδράσει. Αντιθέτως, ο Καναδάς δείχνει σθένος. Θα είναι ένα σύριαλ που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέσα στο χειμώνα, οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών. Ελπίζουμε βέβαια πάντα να καταλήξει δηλαδή ομαλά, να μην έχουμε άλλες περαιτέρω διενέξεις στον πλανήτη. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα μας λέει ότι περιμένει με ανυπομονησία τη συναυλία των Ημισκουμπρίων την Παρασκευή. Θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε θα την απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Και ο Θανάσης μας λέει ότι λίγο αργά για ραδιοφωνικό μήνυμα, αλλά εδώ και πάλι από κολυνδρό, προσπαθώντας λέει να συνέλθω από την επιστροφή στη δουλειά μετά την άδεια. Αν έχετε τόσο μεγάλο πρόβλημα όταν επιστρέφετε από την άδειά σας στην εργασία, γιατί κι άλλοι μου το έχετε πει, μια καλή λύση είναι να μην παίρνετε και άδεια. Όχι να διαμαρτύρεστε που πήρατε άδεια και γυρίσατε στη δουλειά, άλλοι δεν έχουν πάρει καν άδεια αυτή τη χρονιά. Οπότε να αισθάνεστε ευλογημένοι. Και μιας και μιλήσαμε για τη συναυλία των Ημισκουμπριών, να δώσουμε και μερικές ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Είπαμε, η Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αύριο στο φουαγγέ του Θεάτρου της Εταιρείας των Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο έργο Η Στρίγκλα που έγινε Αρνάκι του Σέξπιρ. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω, σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Εγγύηση. Το σινεμά στη γειτονιά συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου» στον αστικό Αμπελώνα, σκηνοθεσία Rob Reiner, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Body» του Stephen King. Τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού έξω από την πόλη. Βλέπετε πάρα πολύ εύκολα αυτή η ταινία. Δεν είναι από τα συνηθισμένα βιβλία του Stephen King, δεν είναι thriller-thriller. Να πάτε να τη δείτε. Το Σινέα Απόλλων κάνει αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Οι 7 Σαμουράι». Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και του Πάνου Μουζουράκη. Ο Γιώργος Νταλάρας σε εξαναβολή συναυλία στο Θέατρο Γης θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και μην ξεχνάμε, ξεκινάει και το Annapolis World Music Festival 2026. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες μεταμορφώνουν αυλές, μνημεία, πάρκα, πλατείες και σοκάκια της Θεσσαλονίκης σε ανοιχτές μουσικές σκηνές. Πάω κάθε χρόνο, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, θα περάσετε καταπληκτικά. Η ατμόσφαιρα στην Άνω Πόλη, αλλά και οι άνθρωποι που φτιάχνουν ένα φεστιβάλ και το σέβονται πάρα πολύ, είναι εγγύηση για να περάσετε καλά.

Είχα διαβάσει σε συνέντευξη ότι όταν γράψαν το Enjoy the Silence οι Depeche Mode ήταν τόσο σίγουροι ότι γράψαν ένα τραγούδι που θα μείνει στο χρόνο και θα το λατρέψουν όλοι, που μείνανε ξύπνοι, λέει, εκείνο το βράδυ και προσπαθούσαν να βρουν κάποιον στη δισκογραφική τους εταιρεία για να τους το βάλουν να τα ακούσουν. Δεν έβρισκαν, και από την επιθυμία που είχαν να το μεταδώσουν, να το παίξουν σε κάποιο αυτοί για να ακούσουν μια τρίτη γνώμη, μπήκαν στο αμάξι, ενώ ήταν νύχτα, ταξίδεψαν αρκετά χιλιόμετρα, πήγαν στη δισκογραφική και τους ανάγκασαν σε εισαγωγικά να το ακούσουν, και όλοι μαζί φυσικά καταλάβαν ότι γράφτηκε ένα τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία. Πάμε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, όπου ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, παράγουμε περισσότερους influencer από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε σε αυτή τη χώρα, κατηγορήθηκε, συνελήφθη και κατηγορείται ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Καταλάβατε τι σας είπα? Ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, κανονίζοντας ο ίδιος να τους βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Το συνέλαβαν λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο ίδιος, μετά από έρευνα που έγινε, φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου μέσω των οποίων βρίσκονταν οι πελάτες. Μάλιστα, κανονικά, έτσι, υπήρχαν και φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών και παρόλα αυτά βρίσκονταν πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 33χρονος προέβαλε στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Άλλο αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Ο 33χρονος κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Επίσης υπάρχουν κατηγορίες για μαστροπία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων,

των αστυνομικών υπαλλήλων που πήγαν να το συλλάβουν και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Καλή φυλακή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ευχόμαστε του κύριου. Η ποινή θα είναι αρκετά μεγάλη και για αυτόν. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Δεν χρειάζεται να μπείτε να ψάξετε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών. Δεν είναι και τόσο γνωστός, μόνο αν έχετε την περιέργεια. Να πούμε μπράβο στην ελληνική αστυνομία που τον τελευταίο καιρό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι των ανήλικων κοριτσιών που έχουν προβλήματα με το διαδίκτυο και τις αγγελίες αυτές τις συγκεκριμένες, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Μπράβο στα παιδιά που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο.